0: ώρα είναι 3. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Είναι 4. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Είναι 5. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Άσε, είμαι να σκάσω.
2: Τι έπαθες?
1: Μου έδωσε ο παπάς όλη τη χαρτούρα που απαιτείται για να παντρευτούμε με τον Κώστα. Χάος! Άσε που μέσα σε όλα πρέπει να δημοσιεύσω το γάμο και σε μια εφημερίδα.
2: Μόνο εφημερίδα? Ή θα σας παίξουν και τα κανάλια?
1: Μην κοροϊδεύεις, άλλο βάσανο κι αυτό.
2: Τι βάσανο, μωρέ? Πήγαινε στην Πελοπόννησο και την επόμενη μέρα θα το έχεις έτοιμο.
1: Στην Πελοπόννησο, ε?
2: Μόνο την τελευταία πενταετία πάνω από 2.500 ζευγάρια έχουν δημοσιεύσει το γάμο τους εκεί. Μη με ρωτάς βέβαια πόσα από αυτά είναι ακόμα παντρεμένα. Αυτό δεν το ξέρω.
1: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
2: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπει στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
1: Είναι όντως εύκολο.
2: Ακού, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία γελίες και μετά σε πάει μόνο του.
0: Εφημερίδα Πελοπόννησος. Κάνει το γάμο σου μια εύκολη υπόθεση. Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή. Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: 6. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: είναι 6:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: υπογραφή. Η ώρα είναι 8. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
2: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
3: Άσε, έχω την καρσονιέρα ξενίκιαστη πάνω από 2 μήνες. Είμαι να σκάσω.
4: Στην Πελοπόννησο την έβαλες.
3: Στην Πελοπόννησο, ε? Όχι, λες να με βοηθήσει.
4: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 3.500 σπίτια έχουν νοικιαστεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
3: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
4: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
3: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
4: Πάρ τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
3: Είναι όντως εύκολο.
4: Άκου. Μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές. Το νίκιασες.
5: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι? Το κελαίδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί? Το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
6: Για ραντεβού και πληροφορίες καλέστε στο 2610 27 1444.
7: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
8: Τρουφαλντίνο
7: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 29 και 30 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Δήμου Πατρέων, Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Εισιτήρια more.com.
9: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
10: Έλα, λαλάκι, μ' ακούς! Έμαθα ότι στις 2, στις 3 και στις 4 Ιουλίου στη Λεύκα έχουν πολιτιστικές εκδηλώσεις. Έλα, λαλάκι μου, θα πάμε!
11: Τι λες που δεν θα πάμε, αφού την 5η στις 2 Ιουλίου παίζουμε την παράστασή μας. Ούτε γάτα, ούτε ζημιά.
10: Α, λαλάκι, έμαθα ότι την Παρασκευή θα έχει το ειδικό φεστιβάλ χορού και μετά θα έχει γλέντι με την ορχήστρα του Ανδρέα Κολοβού. Και το Σάββατο 4 Ιουλίου, φεστιβάλ χορού και μετά τον Άγγελο Σαμαντά με το επιτελείο του.
12: Α, ωραία, λαλάκι μου. Θα χορέψουμε κιόλας. Να σου πω, θα μου πάρεις και τσικλόφουσκα που μ' αρέσει.
11: Τι τσικλόφουσκα? Θα έχει σουβλάκια από το κορμινάρι, μπύρες αναψυκτικά σε οικογενειακές τιμές.
3: 2, 3 και 4 Ιουλίου στην πλατεία της Λεύκας.
13: Μπράβο παιδιά, πρέπει να τονίσουμε όμως ότι δεν θα έχει σαμπάνιες και λουλούδια. Γιατί
14: δεν είναι πανηγύρι, είναι πολιτιστικές εκδηλώσεις. Σας περιμένουμε!
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
8: Εδώ και 50 χρόνια τα πάντα είναι εδώ. Τα πάντα σε βιομηχανικά είδη. Νιγουρδούπης και ιός όμικρον έψιλον. Από μία βίδα μέχρι μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Εργαλεία για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Από γενιά σε γενιά παράδοση στην εξυπηρέτηση. Βιομηχανικά Νιγουρδούπης και ιός όμικρον έψιλον. Εγγύηση το όνομά μας. Αγίου Ανδρέου 168, Πάτρα και στο gurdupis.gr.
15: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλό στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610-31-88-12.
16: Πώς λέμε καλημέρα στα αγγλικά?
17: Good morning.
16: Στα γαλλικά?
17: Bonjour.
16: Στα ιταλικά?
17: Buongiorno.
16: Καλά, πού τα έμαθες όλα αυτά?
18: Πού αλλού?
17: Στην εκπομπή του Κώστα Λαμπρόπουλου.
18: Στο Πελοπόννησος FM 103,9.
16: Καθημερινά 8 με 9 το πρωί. Μαζί στον αέρα, καλημέρα. Συντονιστείτε.

Μαζί στον αέρα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλες τις γλώσσες του κόσμου, σε όλες τις φυλές της γης, εκτός από εσάς που διπλοπαρκάρετε στο κέντρο της Πάτρας.

0: Μόλις απογειωθήκαμε, για να μην πούμε εκτοξευθήκαμε, μία ακόμα πρωινή ραδιοφωνική πτήση ξεκίνησε και είναι σε εξέλιξη. Κώστας Λαμπρόπουλος στο πιλωτήριο, μπροστά από το μικρόφωνο δηλαδή. Διονύσης Στεφανόπουλος, πιστός συγκυβερνήτης στο κόκπιτ, έχει την επιμέλεια της μουσικής και τη ρύθμιση του ήχου. Μία ακόμα μέρα εδώ στις επάλξεις, το ρολόι δείχνει 8 και 10, μέχρι τις 9 θα είμαστε μαζί σας. Οπότε ξέρετε τι πρέπει να κάνετε, κυρίες και κύριοι, δεσποινίδες, σύντροφοι και συντρόφισσες, συντονίστε, συγχρονίστε τα ρολόγια σας. Η ζωντανή εκπομπή, ήρθε και ο καφές. Καλημέρες, καλημέρες φίλε μας.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Έχει κίνηση στους δρόμους?
1: Έχει.
0: Έχει πολύ και κίνηση. Πάμε για το εμβατήριο, πάμε έγκαιρσης.

Buongiorno a tutti ragazzi di Patrasso Ιταλιστή. Στα ελληνικά, καλημέρες σε όλες και όλους εδώ στην Πάτρα μας, την πόλη που κόβουν τα δέντρα για να μην ψηλώσουν. Καλημέρα στην πόλη που κατεβάζουν τις ταμπέλες από τα σχολιά μας, αλλά τις ανεβάζουν για κανένα θέατρο. Καλημέρα στην πόλη που πριονίζουν τα κατάρτια για να μην ανοίξουν τα πανιά.

Καλό μήνα, καλό Ιούλιο, 1η Ιουλίου σήμερα, ημέρα Τετάρτη, έτος 2026. Αλωνάρης ή αλωνιστής όπως τον λέγανε οι παλιοί, γιατί αυτό το μήνα γίνεται το αλώνισμα των Δημητριακών. Ο Θεριστής θερίζει, ο Αλωνάρης αλωνίζει και ο Αύγουστος που θα έρθει μετά ξεχωρίζει σε κάθε περίπτωση. Λέγανε οι παλιοί, αλωνάρι με τα λόνια και με τα χρυσά πεπόνια.

Αγίων Κοσμά και Δαμιανού των Αναργύρων, σήμερα χρόνια πολλά σε όσους και όσες εορτάζουν. Είδα ουρές, ουρές εκεί στο μικρό εκκλησάκι κάτω από την Ομόνια της Πάτρας. Πολλοί κόσμος από χθες και σήμερα, έτσι, για αυτή την μεγάλη εορτή. Άγιοι Ανάργυροι, ιατροί του κόσμου, δωρεά λάβατε, δωρεά δότε, που λέμε και στο ξεμάτιασμα.

Είναι καθόλου κακό να πάτε, να ανάψετε ένα κεράκι, να προσευχηθείτε. Καθόλου κακό στις μέρες μας. Εκεί στο παρεκκλήσιο του Ιερού Ναού του Παντοκράτορα, κατά την Ομόνια, όπως είπαμε, ή αλλιώς πλατεία Παπαδιαμαντοπούλου, και οι δύο ονομασίες ισχύουν. Σήμερα επίσης είναι του Αγίου Μαυρικίου. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6:06 το πρωί, θα βασιλέψει στις 8:51. Η μέρα έχει μεγαλώσει, έχει φτιάξει την ψυχολογία μας.

Ναι, μου λέει ο φίλος ο Νίκος ότι ο Ιούλιος πήρε το όνομά του προς τιμήν του Ιουλίου Κέσσαρα. Ισχύει απόλυτα αυτό. Και ο Αύγουστος προς τιμήν του Οκταβιανού του Αύγουστου, του μεγάλου αυτοκράτορα της Ρώμης, που διαδέχτηκε τον Ιούλιο Κέσσαρα. Ο καψερός ο Ιούλιος, ο οποίος ήταν ένας στρατιωτικός ηγέτης, μια ιδιοφυΐα στα της μάχης, με πολύ μεγάλες νίκες στο ενεργητικό του, έκανε το λάθος να ερωτευτεί την Κλεοπάτρα και να πιστέψει ότι μπορεί να γίνει αυτοκράτορας απέναντι στο Roman Republic, και κατέληξε με τις μαχαιριές μπροστά στη Σύγκλιτο. Και η τελευταία του φράση ήταν «Και εσύ τέκνο βρούτε», ο άνθρωπος τον οποίο μεγάλωνε σαν παιδί του. Ουδής ασφαλέστερος εχθρός του ευεργετηθέντος αχάριστου, λέγανε οι παλιοί επίσης.

Σήμερα γενέθλια η στρατιωτική σχολή Ευελπίδων. Είχε ιδρυθεί μια μέρα σαν σήμερα το 1828 ως λόχος Ευελπίδων, τότε μάλιστα με Ιταλό διοικητή, τον λόχαγο Σαλτάλι, και ανώτερος επόπτης ήταν Βαβαρός ο συνταγματάρχης Έιντεκ. Χρόνια πολλά λοιπόν στη σχολή Ευελπίδων. Σήμερα έχει γενέθλια και το Walkman των παιδικών μας χρόνων. Δεν ξέρω αν υπάρχουν πλέον. Υπάρχουν Walkman πλέον, Διονύση? Βάζαμε την κασετούλα μέσα, βάζαμε εκείνα τα περίεργα τα ακουστικά, έτσι, και ακούγαμε τα πάντα. Σαν σήμερα το 1979 πρωτοεμφανίστηκε το Walkman από τη Sony, παρακαλώ, στην Ιαπωνία. Θα είχε γενέθλια σήμερα ο Κωνσταντίνος Τσάτσος, Έλληνας φιλόσοφος και πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας με τα πολιτευτικά. Ενώ σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Μάρλον Μπράντο το 2004. Αμερικανός ηθοποιός, εκκεντρικός, αλλά ηθοποιάρα σε κάθε περίπτωση. Θυμίζω το λεωφορείο ο Πόθος, το λιμάνι της Αγωνίας, το τελευταίο ταγκό στο Παρίσι. Αλλά η πιο εμβληματική του ρόλη, το έκανε τον πατέρα του Σούπερμαν στην ταινία με τον Κρίστοφερ Ρίβ. Αλλά η πιο εμβληματική του ρόλη, νομίζω, του Μάρλον Μπράντο ήταν ο Νονός, έτσι, με τον ρόλο του Βίτο Κορλεόνε, έτσι. Καταπληκτική ερμηνεία, καταπληκτική ερμηνεία, και το Αποκάλυψη Τώρα που ακολούθησε, που έκανε έναν συνταγματάρχη του Αμερικανικού στρατού που είχε εγκαταλείψει τα εγκόσμια και ζούσε με τους φιλάρχους μέσα στις ζούγκλες του Βιετνάμ, και γι' αυτό ήθελαν να τον βγάλουν από τη μέση της Αμερικανικής διοίκησης και έβαλαν τον Μάρτιν Σιν να τον βγάλει από τη μέση. Ταινιάρα κι αυτή. Σαν σήμερα λοιπόν έφυγε από τη ζωή το 2004 ο κορυφαίος Μάρλον Μπράντο. Είχε τις ιδιαιτερότητες του πάντως. Ήταν λίγο κεντρικός, αλλά προχωράμε. Και βεβαίως εμείς που μεγαλώσαμε στα 80s και στα 90s με βιντεοκασέτες, εσείς μικρότερη ιδέα τις προλάβατε, αλλά εμείς τις ζήσαμε. Βλέπαμε τις ταινίες, τις κωμωδίες με τον Νταμτάκο, τον πάντα σατυρικό και ετοιμόλογο Νταμτάκο, μια περσόνα που σκόρπισε χαρές στους φίλους του ελληνικού κινηματογράφου. Ο Νταμτάκος, έτσι, γύφτος, ας μου επιτραπεί η έκφραση, γύφτος, ο κλασικός Έλληνας γύφτος, ο οποίος πρωταγωνιστεί σε ιδιαίτερες περιπέτειες, έτσι, είτε ως ποδοσφαιρικός παράγοντας, είτε ως πολυτεχνίτης και ερημοσπίτης. Έφυγε από τη ζωή, το μάθαμε σήμερα το πρωί, ο Μιχάλης Μόσιος λοιπόν, ο θρυλικός Νταμτάκος του ελληνικού κινηματογράφου και του θεάτρου.

Θερμοκρασία την ώρα στην περιοχή μας στους 27 βαθμούς Κελσίου, υγρασία στο 55%. Ηλιοφάνεια με υψηλές θερμοκρασίες θα φτάσει στους 33 βαθμούς ταβάνι σήμερα. Τα μηνυματάκια σας τα στέλνετε στο Facebook του σταθμού, στο δικό μου το προσωπικό, τι έχετε ευχαρίσει, τηλεφωνικές επισημάνσεις, παρεμβάσεις, καταγγελίες, σχόλια, αγκαλιές, αγάπες, μουρμούρες, γκρίνιες. Εμείς είμαστε εδώ για σας, το 2610 312 532, 2610 312 530.

καλοκαίρι, να έχουμε καλή διάθεση παρά τα όσα συμβαίνουν, και θυμόμαστε και τον περίφημο ύμνο των μαύρων σκυλιών που τραγούδησε ο Λουκιανός Κελαϊδόνης. Καλοκαιράκι λοιπόν, στα κοκτέιλς λέμε ναι, στα κόμιξ λέμε ναι, στις μπανάνες λέμε ναι, στις κουκλάρες λέμε ναι, στις πισίνες λέμε ναι, Διονύση, στις αιώρες λέμε ναι, όχι λέμε στους βλάκες, όχι στους άσχετους, κάτι άλλο λέει εκεί, και στους χαζούς. Προχωράμε. Ξεκινάει τη μέρα σας διαβάζοντας την εφημερίδα Πελοπόννησος, την ναυαρχίδα του περιφερειακού τύπου, τη μεγάλη κυρία της ενημέρωσης με τα 140 χρόνια ζωής. Τα γιορτάζουμε. Σε μερικές ημέρες κόβουμε τούρτα, κεράκια, σβήνουμε. Μια εφημερίδα που τα έχει ζήσει όλα. Όλα όμως. Εμφυλίους πολέμους, παγκοσμίους πολέμους, εθνικούς διχασμούς, εξορίες, επαναστάσεις, στρατιωτικά κινήματα, δικτατορίες, κορονοϊούς, αστάθειες, οικονομικές κρίσεις. Κλειδονίζεται αλλά δεν βυθίζεται, σύμφωνα με το λατινικό ρητό. Αυτή είναι η Πελοπόννησος, με έτος ίδρυσης το 1886 και τα 140 χρόνια ζωής. Και σήμερα η εφημερίδα καταπιάνεται με την σκληρή γραμμή των αρχών για τις πυρκαγιές, για τα καθάριστα οικόπεδα, πρόστιμα 85.000 ευρώ για αμέλειες, διοικητικά πρόστιμα, μεικτές περιπολίες, συντατική έλεγχη, drones με θερμικές κάμερες ενισχύουν την πρόληψη. 28 συλλήψεις μέχρι σήμερα στη Δυτική Ελλάδα, φίλες και φίλοι. Βεβαίως είναι καθηλωτική μεγάλη φωτογραφία στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας μας, με την πολυκατοικία που κατέρευσε στα Πετράλωνα χθες το μεσημέρι. Συντρίμια μέσα σε δευτερόλεπτα. Έτσι. Και συλλήψεις. Αν δείτε τη φωτογραφία στο πρωτοσέλιδο, πάρτε την εφημερίδα μας. Είναι κάτι τραγικό. Τραγικό στην κυριολεξία. Βλέπω έχουμε και το Lex στην πρώτη σελίδα. Χιλιάδες κόσμος στην απόψινή συναυλία. Χιλιάδες πατρινοί, λέει, υποδέχονται τον Lex σε μία από τις μεγαλύτερες συναυλίες του καλοκαιριού. Καλώς να μας έρθει. Και έχουμε και την θωράκιση στις νότιες ακτές της Πάτρας, το σχέδιο αποκατάστασης γραμμής, η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας παρουσίασε στο Δήμο Πατρέων τη μελέτη αντιδιαβρωτικής θωράκισης στα Ροήτικα, στο Μονοδένδρη, στα Βραχνέικα και στα Τσουκαλέικα, με έργα ύψους 15-16 εκατομμυρίων ευρώ κοντά.

Το αστυνομικό ρεπορτάζ είναι πλούσιο. Είχαμε φωτιά να ξεσπάει σε κοντινό διάστημα σε αυτοκίνητα πολιτευτών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Η μία περίπτωση είναι φωτιά που εκδηλώθηκε σε αυτοκίνητο στην Ανατολική Θεσσαλονίκη που βρισκόταν σε υπαίθριο χώρο κατοικίας. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας τραυματίστηκε μαζί με τη μητέρα της. Η δεύτερη περίπτωση αφορά αυτοκίνητο πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Εκδηλώθηκε φωτιά στην πιλωτή της πολυκατοικίας. Από τους πυκνούς καπνούς, 5 άτομα παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα και ένα άτομο υπέστη ελαφρά εγκαύματα. Τραυματίστηκαν 5 ένικοι στην προσπάθειά τους να αντιμετωπίσουν τη φωτιά. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι και στις δύο περιπτώσεις οι ιδιοκτήτες ή ένικοι των κατοικιών συνδέονται με τον πολιτικό χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Οπότε οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα. Το σενάριο του εμπρηγνού βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών. Τα δύο περιστατικά σημειώθηκαν περίπου στις 5 τα ξημερώματα. Η προανάκριση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Και αυτό για να διαπιστωθεί αν υπάρχει σύνδεση μεταξύ των δύο περιστατικών και να εξακριβωθούν και τα ακριβή αίτια των πυρκαγιών, φίλες και φίλοι. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιώργο. Με ρωτάει, μας δουλεύει, λέει ο Μητσοτάκης, πότε θα γίνουν εκλογές τελικά. Η επιλογή του Πρωθυπουργού, και καταλαβαίνω πως το ρωτάς, η επιλογή του Πρωθυπουργού είναι για εκλογές στο ξεκίνημα στο ΕΜΠΑ του 2027. Θα είναι Φλεβάρης, θα είναι Μάρτης, μέχρι εκεί. Εμένα επιτρέψτε που βλέπω όμως μια κινητικότητα σε όλα τα πολιτικά γραφεία. Φαντάζομαι αρκετοί από εσάς θα ενοχληθεί κατά αυτές τις μέρες και από πολιτευτές ή βουλευτές από τα γραφεία τους. Εμείς είμαστε, γεια σας, τι κάνετε, είστε καλά, έχετε κανένα πρόβλημα, ελάτε από εδώ να πιούμε καφέ. Σε αυτό το στυλ, να σας γνωρίσουμε, να γνωρίσετε τον κύριο Τάδε ή την κυρία αυτό. Υπάρχει μια κινητικότητα. Αν μου πεις, κακό είναι να υπάρχει κινητικότητα, δείχνει κάτι, όχι απαραίτητα, αλλά μπορεί και να δείχνει. Πάντως, η κυβέρνηση από την πλευρά της θέλει να κλείσει τη συζήτηση για εκλογές στο φθινόπωρο. Ίσως δεν βγαίνουν τα κουκιά, δεν παίρνει αυτό που θα ήθελε δημοσκοπικά. Ο προγραμματισμός είναι για εξάμηνο από τώρα. Έτσι. Ο Πρωθυπουργός λέει το Μαξίμου, έτσι, μας το μεταφέρουν και εμάς, επιθυμεί οι κάλπες να στηθούν το 2027 γιατί θέλει να εγκαθιδρύσει μια λογική σταθερών κύκλων των κυβερνήσεων που θα ολοκληρώνουν το προγραμματικό του έργο κλπ. Απ' την άλλη πλευρά έχω και κάποια ζυζάνια εκεί προς το Μαξίμου που σβουρίζουν στα αυτιά μου και μου λένε ότι η τελική απόφαση δεν έχει ληφθεί 100%. Αυτή είναι μεν η επιθυμία του Κυριάκου Μητσοτάκη, μου λένε, που την έχει εκφράσει και δημόσια πολλές φορές. Αλλά μέχρι το τέλος Αυγούστου να ξέρετε ότι ο Πρωθυπουργός θα μετρήσει μια σειρά παραγόντων. Τα δημοσκοπικά ευρήματα για τη συσπήρωση των γαλάζιων ψηφοφορών. Ας έρθουν και εδώ στην περιοχή μας να μετρήσουν. Γιατί το τελευταίο διάστημα μετά και τις εκλογές, τις επεισοδιακές εκλογές στην Ομαρχιακή Οργάνωση της Νέας Δημοκρατίας, βλέπω ένα διχασμό, να το πω ήπια. Η συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Άλγο για το FlatGR, βρίσκεται μόλις στο 58%. Είναι πολύ χαμηλό το ποσοστό. Γι' αυτό καθόλου τυχαία και η Νέα Δημοκρατία δεν κάνει αυτό που μάλλον κάνει, αναδεικνύει ως βασικό αντίπαλο, να το πω έτσι, το κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, για να συσπυρώσει τους δικούς της ψηφοφόρους. Δηλαδή θα το πάει, προσπαθεί η Νέα Δημοκρατία να το πάει σε Μητσοτάκη εναντίον Τσίπρας, αλλά και ο Τσίπρας δεν βλέπω να έχει πάνω από 17-18% τώρα μεταξύ μας.
Και εκεί που το πάει η κυβέρνηση για Μητσοτάκη εναντίον Τσίπρας, μήπως βγει τελικά Μητσοτάκη εναντίον Σαμαράς. Και είναι μια οικογενειακή απόθεση της δεξιάς, παύλα κεντροδεξιάς, η νέα κυβέρνηση της χώρας. Παρά τη φιλότιμη προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα, παρά την προσπάθεια της κυρίας Μαρίας Καριστιανού, που θα την ακούσουμε τις επόμενες ημέρες και εδώ στο σταθμό μας. Έτσι. Ο Μητσοτάκης, για να κλείσω να πάω σε διαφημίσεις, θα εστιάσει εκεί που έχει το προβάδισμα, πρέπει να το πούμε έτσι, όπως λέμε τα αρνητικά θα λέμε και τα θετικά. Το είπαμε, το κάναμε. Θα παρουσιάσει 10 πράγματα τα οποία προεκλογικά τα είχε υποσχεθεί, είχε δεσμευτεί, και αυτά τα 10 πράγματα γίνανε. Έτσι. Το είπαμε, το κάναμε. Αυτό θα είναι το μότο του κυβερνώντος κόμματος. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο μαζί σας.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 8:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
2: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
3: Τρουφαλντίνο
2: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 29 και 30 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Δήμου Πατρέων, Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Εισιτήρια more.com.
4: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
5: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των πτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
6: Έλα, λαλάκι, μ' ακούς! Έμαθα ότι στις 2, στις 3 και στις 4 Ιουλίου στη Λεύκα έχουν πολιτιστικές εκδηλώσεις. Έλα, λαλάκι μου, θα πάμε!
7: Τι λες που δεν θα πάμε, αφού την 5η στις 2 Ιουλίου παίζουμε την παράστασή μας. Ούτε γάτα, ούτε ζημιά.
8: Α, λαλάκι, έμαθα ότι την Παρασκευή θα έχει παιδικό φεστιβάλ χορού και μετά θα έχει γλέντι με την ορχήστρα του Ανδρέα Κολοβού. Και το Σάββατο 4 Ιουλίου, φεστιβάλ χορού και μετά τον Άγγελο Σαμαντά με το επιτελείο του.
6: Α, ωραία, λαλάκι μου. Θα χορέψουμε κιόλας. Να σου πω, θα μου πάρεις και τσικλόφουσκα που μ' αρέσει.
7: Τι τσικλόφουσκα? Θα έχει σουβλάκια από το Κορδινιάρι, μπύρες αναψυκτικά σε οικογενειακές τιμές.
9: 2, 3 και 4 Ιουλίου στην πλατεία της Λεύκας.
10: Μπράβο παιδιά. Πρέπει να τονίσουμε όμως ότι δεν θα έχει σαμπάνιες και λουλούδια. Γιατί
11: δεν είναι πανηγύρι, είναι πολιτιστικές εκδηλώσεις. Σας περιμένουμε.
12: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι? Το κελαίδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί? Το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
13: Για ραντεβού και πληροφορίες καλέστε στο 2610 27 1444.
14: Από το 1961 το γάλα Πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα Πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινά η μέρα μας.
1: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9.
3: Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
15: Εδώ και 50 χρόνια τα πάντα είναι εδώ. Τα πάντα σε βιομηχανικά είδη. Νιγουρδούπης και ιός όμικρον έψιλον. Από μία βίδα μέχρι μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Εργαλεία για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Από γενιά σε γενιά παράδοση στην εξυπηρέτηση. Βιομηχανικά Νιγουρδούπης και ιός όμικρον έψιλον. Εγγύηση το όνομά μας. Αγίου Ανδρέου 168 Πάτρα και στο gourdoupis.gr.
16: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλό στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610 31 88 12.

Εδώ είμαστε με επιστροφή με Dirty Dancing από τα παλιά καλά 80's τότε. Πασόκ, Πασοκάρα, Ανδρέας Παπανδρέου, αλλαγή, Γιονύση Στεφανόπουλε. Με Dirty Dancing, με Patrick Swayze, Θεός χωρίστον. Τον Patrick Swayze, τον οποίο τον γνωρίσαμε από την καταπληκτική σειρά, ιστορική σειρά Βόρειο και Νότιο, έκανε τον Νότιο. Πολλές καλημέρες, καλή δύναμη σε όλες και όλους. Προσοχή στους δρόμους, να πάμε στη δουλίτσα μας και να γυρίσουμε σώοι και ασφαλείς. Καλημέρες και σε εσάς που μπορεί να κάνετε μια μικρή απόδραση αυτές τις μέρες, να είναι ένα μικρό πρώτο κύμα άδειας. Τώρα όλο δείχνει εδώ και 39, καλό μήνα, καλό Ιούλιο, ζεστό σίγουρα σε κάθε περίπτωση. Η καλή αμυγδαλιά ανθίζει το Γενάρη, λέγανε οι παλιοί, και βαστάει τα αμύγδαλα όλο τον Αλωνάρη. Και ξανά ματά λέω, χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζουν σήμερα, Αγίων Αναργύρων, Κοσμά και Δαμιανού. Εμάς που τα ψάχνουμε λίγο αυτά τα πράγματα, η ευχή που λένε καμιά φορά που ζητάς, ξεμάτιασέ με, είναι αυτή η ευχή. Η ευχή που λένε για τους Αγίους Αναργύρους. Άγιοι Ανάργυροι, γιατροί του κόσμου, δωρεά λάβατε, δωρεά δότε.

Πολλά μηνύματα, πάρα πολλά μηνύματα από φίλους ακροατές. Καλημέρες, πολλές καλημέρες στο φίλο μου, καλό συνάδελφο, τον Μίλτο το Γίτα. Καλημέρες στον Νίκο τον Κοτρονιά. Καλημέρες στον Σοκράτη Μαυρίδη στην Αιγιάλια. Στο ψυχολόγο, ψυχοθεραπευτή μας. Μην πω ότι θέλουμε και ψυχίατρο. Αντώνη Καλέτζη. Καλημέρες στον Βασίλη το Φιλιππόπουλο. Στην Έλενα Τσέρεμπεϊ. Καλημέρες στον Γκρέγκορη Μανίκας. Εδώ είναι και ο Νίκος ο Καναλάκης, μας εύχεται καλό μήνα. Ο Νικόλας ο Τσεκούρας, η πολεμική μας αεροπορία. Τα Ραφάλ μας, τα F-16 μας, τα Viper. Καλημέρα στο Διονύση, το γράψα. Θα πούμε τις επόμενες μέρες και ραδιοφωνικά, μας κάνει την ανάλυση του πολιτική. Καλημέρα στο Τρίτο Κεφάλα. Εδώ είναι και ο Ηλίας ο Κωνσταντάτος. Καλημέρα στο φίλο μου, μου λέει μην πεις το όνομά μου. Νεοδημοκράτης Κάργα, αλλά πολύ προβληματισμένος. Έτσι. Δεν θα το πω, εντάξει, οκ. Okay. Είναι υπαρκτό το πρόσωπο. Μου ρωτάει εδώ τον Σαμαρά, μου λέει τον δείχνουν τόσο ψηλά οι δημοσκοπήσεις. Παίρνει από Νέα Δημοκρατία ή τραβά και από Βελόπουλο. Περισσότερα από Νέα Δημοκρατία παίρνει. Τα παίρνει και από Βελόπουλο. Ο Σαμαράς είναι πολύ δυνατός στην Πελοπόννησο, αφού με ρωτάς. Στη Μακεδονία είναι πιο δυνατός ο Βελόπουλος. Σε κάθε περίπτωση, χαμένη και από τους δύο είναι η Νέα Δημοκρατία. Φίλε μου, πρέπει να πείσει αυτό το χώρο τον λίγο πιο δεξιό, τα σπλάχνα της δηλαδή, ότι δεν έγινε ξαφνικά κάτι άλλο, δεν έφυγε από τις αρχές και τις αξίες της ευρύτερης παράταξης. Όχι, όχι, δεν το λέω το όνομά σου στον αέρα, γιατί όπως είπες και εσύ, όντως θα σε κρεμάσουν στα κάγκελα, γελάς. Εντάξει, είναι βαρβάτος νεοδημοκράτης ο φίλος που δεν θέλει να πούμε το όνομά του. Καλημέρα στο Γιάννη το Χριστόπουλο, εκεί στη μεταξύ Ουβριάς Δεμενίκα και μεταξύ, ανάμεσα σε Ουβριά και Δεμένικα. Καλό μήνα μου λέει, Παναχαϊκάρα. Η Παναχαϊκή βλέπω ότι από το Βοήθα Παναγιά πάει στο Δόξα τω Θεώ. Βεβαίως αυτό πιστώνεται στη διοίκησή της, πρέπει να τα λέμε όλα, και κατάφερε επιτυχίες φέτος στο βόλεϊ να λειτουργήσει το ποδοσφαιρικό τμήμα, να μην υπάρχουν εκκρεμότητες, να είναι τακτοποιημένα όλα και να βρεθούν και επενδυτές να τρέξουν το ποδοσφαιρικό τμήμα με εγγύησεις. Και το κερασάκι στην τούρτα, η άνοδος μετά από 36 χρόνια, φίλες και φίλοι, στη Β' Εθνική. 36 ολόκληρα χρόνια. Η Παναχαϊκή θα παίζει του χρόνου στη Β' Εθνική. Τα είπαμε και χθες. Η ΕΟΚ και σωστά και σοφά έπραξε και έδωσε τη wild card στην Παναχαϊκή, τη δικαιούτο, για να ανέβει να παίξει του χρόνου στην National League 1, στην Β' Εθνική. Και είναι όλοι οι Παναχαγιώτες χαρούμενοι, γιατί βλέπουν ότι κάτι αλλάζει προς το καλύτερο στην ομάδα, με μια υγεία, με μια

Έτσι, από τις πιο παλιές, αν όχι πιο παλιά, ομάδα στη χώρα μας, φίλες και φίλοι. Και όποιος δεν σέβεται την Παναχαϊκή στα δύσκολα, όταν η Παναχαϊκή φτάσει ξανά εκεί που θα φτάσει, νομίζω ότι θα πρέπει να κρύβεται. Όποιος δεν σέβεται την Παναχαϊκή στα δύσκολα.

Χθες το απόγευμα είχα μια ωραία συνάντηση, τυχαία βρέθηκα στον ιστιοπλοϊκό μελοπατρών και τα λέγαμε με τους ανθρώπους του ΙΟΠ για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Optimist Under 13 που ξεκινάει την Κυριακή στην Πάτρα με την τελετή έναρξης στην πλατεία Βασιλέως Γεωργίου του Πρώτου, με παρέλαση από την τριών συμμάχων Αγίου Νικολάου Μεζόνος, και θα καταλήξει παρέλαση των Αποστολών στο κέντρο της Πάτρας στην πλατεία Βασιλέως Γεωργίου μπροστά από το Δημοτικό Θέατρο. Τα λέγαμε εκεί και εκεί συναντήσαμε και τον πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρης, τον Βαγγέλη τον Λιόλιο, και τα είπαμε, ήταν στην Πάτρα χθες. Από τη μία πλευρά οι άνθρωποι του ΙΟΠ που είναι και μέλη της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας, η Πάτρα έχει παράγοντες. Η Πάτρα έχει παράγοντες, όπως σας είπα και πριν για την Παναχαγή, έχει παράγοντες η Παναχαγή πλέον. Έχουμε παράγοντες στο top επίπεδο στο ελληνικό μπάσκετ και έχουμε παράγοντες και σε άλλα σπόρο όπως την ιστιοπλοεία, και αυτό που θα γίνει θα είναι κάτι φανταστικό την άλλη εβδομάδα. Θυμηθείτε, με Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη θα γεμίσει ο Πατραϊκός με σκάφη Optimist, θα είναι κάτι υπέροχο. Ο Βαγγέλης ο Λιόλιος αυτό το διάστημα τρέχει περισσότερο με την εθνική ομάδα που έχει υποχρεώσεις. Έτσι, θα δούμε ξανά την επίσημη αγαπημένη τώρα σε δύο παιχνίδια και περισσότερο ασχολείται με αυτό το τελευταίο διάστημα. Σε λίγο θα έχουμε μαζί μας και τον Γιώργο Προύσαλη να τα πούμε για το Μουντιάλ. Να κάνω μια τελευταία περατζάδα στα ειδησιογραφικά πρακτορία, να δω αν υπάρχει κάτι νεότερο. Είπαμε νωρίτερα για τους εμπειρισμούς σε αυτοκίνητα πολιτικών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Βλέπω εδώ επίσης συνεχίζονται οι έρευνες για το πώς έπεσε η πολυκατοικία στα Πετράλων. Θα κάνουμε ένα γρήγορο πέρασμα για τον Νταμτάκο που πέθανε, σας το είπα νωρίτερα, για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνάκια τους. Μιχάλης Μόσιος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών, ο ηθοποιός που ενσάρκωσε τον θρυλικό Νταμτάκο. Χαμός στη Βενεζουέλα, επιζώντες παραμένουν στα ρήπια μια εβδομάδα μετά τους σεισμούς. Νεκροτομείο στήθηκε στη Λαγκουάιρα στους 2.000. Είναι φιαλτικό αυτό. Είναι φιαλτικό. Βλέπω επίσης ο Τραμπ δηλώνει έσοδα από κρυπτονομίσματα πάνω από 1,4 δις δολάρια. Βλέπω επίσης ότι βράζουν οι ωκεανοί με νέο ρεκόρ ζέστη τον Ιούνιο. Έφτασε τους 21 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Είναι δραματικές οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, όπως δείχνει το Κοπέρνικος. Καταγράφηκαν τον Ιούνιο θερμοκρασίες ρεκόρ στην επιφάνεια των ωκεανών, 21 βαθμοί Κελσίου. Το πρώτο εξάμεινο του 26 συνολικά είναι το δεύτερο θερμόμετρο στα χρονικά, πίσω μόνο από εκείνο του 2024, φίλες και φίλοι. Κατά τα άλλα δεν υπάρχει κλιματική αλλαγή, είναι μια φούσκα του καπιταλισμού και του παγκόσμιου κεφαλαίου και των εκμεταλλευτών, του οπαδών του Keynes και του Adam Smith.

0: Αναζητούμε τον Γιώργο Προύσαλη να κλείσουμε με Μουντιάλ. Τώρα αρχίζουν στην ουσία τα καλά παιχνίδια. Τώρα όσο φεύγουμε από την φάση των 32 και μπαίνουμε στη φάση των 16 με φόρα, όπως λέγανε για τον Αλέξη Τσίπρα, έλα με φόρα, για τη Γαλλία αναφέρομαι, έτσι. Γιώργο Προύσαλη, για τη Γαλλία αναφέρομαι, όχι για τον Τσίπρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλό μήνα. Οι Γάλλοι, εντάξει, κάναν τη δουλειά τους και η μόνη ομάδα που μπορεί να αποκλείσει τη Γαλλία είναι η ίδια η Γαλλία. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλη ομάδα που μπορεί να αποκλείσει αυτή την ομάδα. Δηλαδή, άμα συγκρίνω την πρώτη αγωνιστική της Γαλλίας με τη Σενεγάλη, με το μέχρι τώρα πώς έχει καταλήξει, είναι άλλη εικόνα διαφορετική.
0: Ναι.
1: Μια Νορβηγία με την εκτέλεση φανταστού το πρώτο παιχνίδι.
0: Πάρτα με τη σειρά, ναι, πάμε.
1: Βεβαίως. Η Νορβηγία εκτέλεση φανταστού 2-1. Η πιο ολοκληρωμένη εμφάνιση της Νορβηγίας, καθώς στην αμυντική γραμμή, στη μεσαία γραμμή, ήταν πάρα πολύ καλή. Ο Χέγγεν και ο Αγιέρ ήταν πάρα πολύ καλοί. Πάρα πολύ καλός ο Μπέργκ. Ανασταλτικά, δημιουργικά, πάρα πολύ ωραίος μαζί με τον Όντεγκαρντ. Παρόλο που το μάτι της γηπεδούχος δεν ξεκίνησε και πολύ καλά, καθώς δεν είχαν την μπάλα στα πόδια τους. Οι Βορειανοί ήταν αυτοί που απείλησαν πρώτοι, με το σούτ του Κονάν στο 24ο λεπτό να περνάει από την εξωτερική πλευρά των δικτύων. Άρχισε να παίρνει λίγο φόρα και μπρος η Νορβηγία στο 37ο λεπτό από μια σέντα του Σόρλοφ που έκανε μια κεφαλιό Χάλαντ, όμως ο Φοφανά δεν είχε ιδιαίτερο πρόβλημα να μπλοκάρει την μπάλα. Και δίλητα αργότερα ένα πολύ ωραίο τελείωμα τον Ούσα, το παραθυράκι του Φοφανά, έκανε το 1-0 στο 31ο λεπτό και το μάτς πήγε σε ημίχρονο έτσι ακριβώς, 1-0. Ένα δεύτερο ημίχρονο το οποίο ήταν ήσυχο, ήταν με τους Νορβηγούς να θέλουν να κρατήσουν το σκορ είτε να το αυξήσουν. Είχαμε ένα σουτ του Πεπέ, ο οποίος πήγε να ισοφαρίσει στο 55, όμως τον ίδιο απέκρουσε το σουτ του παίχτη της Villarreal. Είχε ευκαιρίες οι Βορειανοί, κάναν 1-1 με τον Diallo, ο οποίος πέρασε ως αλλαγή, έκανε μια τρίπλα από τον αντίπαλό του, ένα όμορφο γκολ για τον Diallo, 1-1 στο 75. Όμως η χαρά δεν κράτησε και πάρα πολύ, καθώς στο 86, από ένα γύρισμα του Patrick Berg, ο Χάλαντ το έβαλε το πιο εύκολο γκολ της καριέρας του, έκανε το 2-1 και στην τελευταία φάση του μάτς, στο 96, ο Diallo εκτέλεσε ένα φάουλ, όμως ο Νίλαντ είπε όχι στον εξτρέμ της Manchester United. Γαλλία Σουηδία 3-0. Είπαμε, πολύ καλή η Γάλλη, πάρα πολύ καλή εικόνα, ήταν ξεκάθαρα το φαβορί. Πήγε η Σουηδία να μπει με μια λογική ότι θα χτυπήσω στην κόντρα, γιατί είχε τον Ελάγκα που είναι γρήγορος, μπορεί να χρησιμοποιήσει και τους Ίσακ και Γκιόκερες για να κάνουν κάποια ευκαιρία. Δούλεψε για λίγα λεπτά, καθώς ούτε ο Ντεμπέλε είχε μπει καλά στον αγωνιστικό χώρο. Ο Γκούντμουνσον τον είχε λίγο τρομοκρατήσει, θα λέγαμε. Όμως κατά το τέταρτο του παιχνιδιού ξύπνησαν οι Γάλλοι, άρχισαν να κάνουν ευκαιρίες με τον Ντίνιε. Ο Μπαρκαλό που έκανε μια προσωπική ενέργεια, όμως το τελείωμά του δεν ήταν ιδανικό και κατέληξε out. Ο Ραμπί, ο οποίος έκανε σουτ, και ο Ζέντεστρομ απέκρουσε την μπάλα. Είχε δοκάρει η Γαλλία με τον Εμπαπέ από ένα γύρισμα του Κούντε. Έκανε δοκάρει ο Εμπαπέ στο 32. 4 λεπτά αργότερα έκανε ένα γυριστό λύση και βρήκε η μπάλα πάλι στο δοκάρι και στην επαναφορά του Ντεμπελέ δεν έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Το ψάχνε τον γκολ η Γαλλία, φαινόταν ότι θα έρθει όποτε να είναι, όπου να είναι θα ερχόταν, και όντως ήρθε στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Ο Εμπαπέ από ένα κόρνερ που κέρδισαν οι Γάλλοι, συνεργάστηκε ο Εμπαπέ με τον Ολίσε και ο Εμπαπέ στο 45-1 έκανε το 1-0. 2-0 για τους Γάλλους με τον Μπαρκολά στο δεύτερο ημίχρονο, που κυκλοφόρησε πολύ ωραία την μπάλα οι Γάλλοι και έτσι ήρθε το δεύτερο γκολ. Και ο Μπαπέ ουσιαστικά πλήρωσε το παιχνίδι στο 24ο λεπτό με μια πάσα του Ολίσε και ο Γάλλος Φορ έκανε το 3-0. Πολύ καλός ο Ολίσε αυτή την διοργάνωση, εξαιρετικός μαζί με τον Ντεμπελέ, με τον Εμπαπέ. Είναι αυτό που είπα, ότι πιστεύω ότι τη Γαλλία και την Αργεντινή μπορούν ξεκάθαρα να αποκλειστούν από τους ίδιους αυτούς. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει άλλη ομάδα που μπορεί να τις αποκλείσει. Μεξικό-Εκουαδόρ, ένα μάτσο το οποίο καθυστέρησε μια ώρα καθώς είχαμε κακοκαιρία. Και από τις 4 ώρα που κανονικά το παιχνίδι πήγε στις 5. Ταλαιπωρία όμως που άξιζε. Οι Μεξικανοί πραγματικά είναι μια ομάδα την οποία απολαμβάνεις να τη βλέπεις στον αγωνιστικό χώρο. Έχουν 8 γκολ. Έχουν σκοράρει 8 γκολ και δεν έχουν φάει ούτε ένα γκολ στη διοργάνωση. Πραγματικά εκπληκτικοί οι Μεξικανοί. Ξεκίνησαν να απειλούν με τον Μόρο στο 7ο λεπτό να κάνουν σωστό που κατέληξε out. Στο 7ο λεπτό μια σέντρα του Ρόμο, όπως η κεφαλιά του Χιμένες δεν ήταν ιδανική, ήταν πολύ κακή κεφαλιά. και κατέληξε out. Ερχόταν τον goal, φαινόταν και για τους Μεξικανούς, και ήρθε με τον Κινιόνες, ο οποίος κάνει φανταστικό τουρνουά, είναι πραγματικά απίστευτος. Τον έτσι φέλος και στην Αραβία είναι, ήταν πάρα πολύ καλός, είχε 37 goal στο πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας. Έρχεται λοιπόν 1-0 με τον Κινιόνες το 22, το 31 ο Χιμένες από ασίστ του Κινιόνες έκανε το 2-0. Το Εκουαδόρ ήταν, φαινόταν χαμένο. Γενικά η μεσαία γραμμή του Εκουαδόρ με τον Βίτε και με τον Καϊσέδο δεν ήταν και τόσο καλό. Μόνο ο Γεμπόα ήταν έτσι αρκετά επιθετικός. Είχε και δοκάρι η ομάδα του σημερινού, με τον Γεμπόα στο 18ο λεπτό. Ο μοναδικός προσπαθούσε πραγματικά να βάλει κάπως την ομάδα πίσω στο παιχνίδι. Το οποίο δεν έγινε ούτε στο δεύτερο ημίχρονο, καθώς οι Μεξικανοί αποφάσισαν να κρατήσουν το σκορ, να μείνουν πίσω, να περιμένουν τους φιλοξενούμενους. Λίγες ευκαιρίες με σημασία. Πήγε να βρει ένα γκολ το γηπεδούχη με ένα κόνο του Αλβαράδο, που μόντως έκανε την κεφαλιά, όμως ο Γκαλίντες έκανε πάρα πολύ εντυπωσιακή επέμβαση στο 67 και έτσι το παρέμεινε το 2-0 μέχρι και το τελευταίο σφύριγμα. Το Μεξικό που πιστεύω ότι μπορεί να φτάσει και μακριά, παίζει με τον νικητή του σημερινού μάτς Αγγλία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Αν περάσουν οι Άγγλοι, πιστεύω ότι μπορεί να τελειώσει και το ταξίδι τους εδώ. Γιατί αν ο Κέιν δεν μπορεί να σκοράρει απέναντι στον Παναμά, σκόραρε μεν στο δεύτερο μήχρονο, αλλά ούτε με την Γκάνα ήταν καλός ο Κέιν, ούτε με τον Παναμά ήταν αρκετά καλός. Αν δεν έχει Κέιν η Αγγλία, το έχω ξαναπεί, είναι μισή ομάδα η Αγγλία και θα έχει πρόβλημα. Είναι και ο Σάκα ο οποίος πρέπει να έχει καλές τους. Γενικά οι Άγγλοι θα τα βρουν σκούρα απέναντι στους Μεξικάνους, δεν είναι μια ομάδα την οποία την υποτιμάς. Να πούμε ότι σήμερα 7 η ώρα έχει στην ΕΡΤ 2 Αγγλία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, και 11 η ώρα Βέλγιο, Σενεγάλη, το ίδιο κανάλι. Ενώ ξεκινάνε και τα πρώτα φιλικά, το πρώτο φιλικό για την νέα σεζόν, δίνει ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος στις 6 η ώρα αντιμετωπίζει την Μπέβερεν, μια αναμέτρηση που θα δείτε από το επίσημο κανάλι του Open στο YouTube. Και την ίδια ώρα ο Παναθηναϊκός θα παίξει με την Ολλανδική Χέλμοντ στο Sky. Πρώτο τεστ και για τους διεπνείς προπονητές, να δούμε τι μπορούν να κάνουν αυτές οι ομάδες. Πρώτο φιλικό μεν, να πάρουμε μια γεύση από τι μπορούν να μας προσφέρουν αυτοί οι δύο προπονητές στο ελληνικό πρωτάθλημα και τι μπορούν να κάνουν και στα ευρωπαϊκά τους παιχνίδια.
0: Τι ώρα είπες, είναι αυτό?
1: Είναι 6 ώρα, είναι η ίδια ώρα μαζί με τον ΠΑΟΚ.
0: Ωραία, μάλιστα. Okay. Να λοιπόν, κάτι που δεν το είχα συγκρατήσει, να το δούμε και αυτό, γιατί μιλάμε όλο για Μουντιάλ, αλλά θα δούμε και τις ομάδες. Νομίζω στις 16 Ιουλίου είναι η κλήρωση για τη νέα Super League. Αν είδα καλά. Οπότε θα δούμε. Και είδα και το Μέση να πρωταγωνιστεί στο νέο teaser της ταινίας Spider-Man που έρχεται
1: με τον Tom Holland.
0: Με τον
1: Tom Holland, ναι.
0: Ναι.
1: Έκανε ένα βιντεάκι. Ήταν πάρα πολύ ωραίο βίντεο. Το ίντερνετ λέει το λάτρεψε αυτό το βίντεο. Είναι πολύ όμορφο.
0: Ναι. Λάιονελ Μέση, λοιπόν, το σώζει ο Spider-Man. Όχι τον άλλο μήνα, τώρα αυτό το μήνα. Μπήκε ο Ιούλιος, ναι. Νομίζω μέχρι τα μέσα τέλη Ιουλίου κάπου εκεί θα έρθει το νέο Spider-Man. Ωραία. Γιώργο Προύσαλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σου μέρα, καλή δύναμη.
1: Καλημέρα, καλή συνέχεια.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Σήμα τέλους εκπομπής. Bye. Έρχεται ο Παναγιώτης Γιωργόπουλος. Ζωντανή ενημέρωση. Από Κώστα Λαμπρόπουλο και Διονύση Στεφανόπουλο, να έχετε μια πολύ όμορφη μέρα. Έναν πανέμορφο Ιούλιο.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 9. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 9 με τη Γαλατία Καρακατσάνη. Τραγωδία στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης. Δεύτερη σωρό εντόπισαν οι πυροσβέστες στο σπίτι κοντά στον οικισμό Λιτίο που εξελισσόταν δασική πυρκαγιά. Παραμένει άγνωστο αν πρόκειται για το 12χρονο παιδί το οποίο αγνοείται στην περιοχή. Σε κοντινό σημείο είχε βρεθεί απανθρακωμένος ένας άνδρας ενώ απεγκλωβίστηκε με εγκάβματα μία γυναίκα 40 ετών. Η φωτιά που ξέσπασε αργά χθες το μεσημέρι είναι χωρίς ενεργό μέτωπο ενώ οι επιχειρήσεις κατάσβεσης συνεχίζονται. Σε συλλήψεις μετατράπηκαν οι 5 προσαγωγές που έγιναν για την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα. Συγκεκριμένα συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της διπλανής οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και 2 εργάτες. Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του άρθρου 286 του ποινικού κώδικα που αφορά πολεοδομικές παραβάσεις. Για την υποδοχή των ενίκων άνοιξε η λέσχη φιλίας του Δήμου Αθηναίων στα κάτω Πετράλωνα. Ένα αγόρι 3 ετών ανασύρθηκε ζωντανό από τα ερείπια κτηρίου στη Λαγουάιρα της Βενεζουέλας 6 ημέρες μετά τον διπλό φωνικό σεισμό που έπληξε τη χώρα. Ο πιο πρόσφατος απολογισμός των αρχών κάνει λόγο για 1.943 νεκρούς και 10.571 τραυματίες. Έλλειψη τροφίμων, νερού και στέγασης για τους επιζώντες που ενδέχεται σύντομα να βρεθούν αντιμέτωποι με επιδημίες όπως προειδοποιεί ο ΟΗΕ. Ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών στην επιφάνεια των ωκεανών του πλανήτη τον Ιούνιο εξαιτίας των επιπτώσεων του φυσικού φαινομένου Ελνίνιο που έρχονται να προσθεθούν στην ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή και την υπερθέρμανση της γης, όπως ανακοίνωσαν σήμερα το Παρατηρητήριο Κλιματικής Αλλαγής και η Διεύθυνση Θαλασσών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Κοπέρνικος. Η μέση θερμοκρασία έφτασε τους 20,98 βαθμούς Κελσίου, καταρρύπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ που είχε καταγραφεί το 2024. Τρίτο κύμα ακραίας ζέστης αναμένεται την επόμενη εβδομάδα σε κεντρική και δυτική Ευρώπη. Χθες στους 41 βαθμούς Κελσίου έφτασε η θερμοκρασία στη Σλοβακία. Στην Ιταλία 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Συναγερμό στην Καβάλα για διαρροή επικίνδυνου φορτίου από φορτηγό στην Εγνατία Οδό. Για μόλυβδο κάνουν λόγο τα πρώτα στοιχεία. Το φορτηγό είναι ακινητοποιημένο στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης στο ύψος της Καλαμίτσας Καβάλας. Στο ίδιο σημείο είναι και δεύτερο φορτηγό από το οποίο δεν έχει παρατηρηθεί διαρροή. Σε δημόσια διαβούλευση αναμένεται να τεθεί τις επόμενες ημέρες το νομοσχέδιο για την ενίσχυση των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης με προοπτική την πρόθεσή του στη Βουλή το φθινόπωρο. Η νέα ρύθμιση, η οποία εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο, εισάγει αλλαγές στην επαγγελματική ασφάλιση. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών J.D. Vance δήλωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι έτοιμος να χρησιμοποιήσει στρατιωτική ισχύ κατά του Ιράν, εφόσον αυτό εξυπηρετεί έναν σαφή στρατηγικό στόχο. Την ίδια ώρα η Ντόχα επιβεβαιώνει ότι οι τεχνικές συνομιλίες μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης είναι σε εξέλιξη. Από την πλευρά της Τεχεράνης, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου και επικεφαλής διαπραγματευτής Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ ξεκαθάρισε ότι το Ιράν δεν πρόκειται να κάνει καμία υποχώρηση όσον αφορά τα κυριαρχικά του δικαιώματα στο στενό του Ορμούζ. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου έδωσε εντολή στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας να καταστρέψουν πλήρως τις υποδομές της Χεζμπολάχ στο Νότιο Λίβανο κατά τη διάρκεια επίσκεψής του σε Ισραηλινές στρατιωτικές μονάδες που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή. Οι αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών για πρώτη φορά απέλασαν μετανάστη σε χώρα του Ειρηνικού, του αρχιπέλαγος Παλάου, ενημέρωσε σήμερα το γαλλικό πρακτορείο η κυβέρνηση του νησιωτικού κράτους. Επί προεδρίας του Ντόναλντ Τραμπ, η Ουάσινγκτον πολλαπλασιάζει τις απελάσεις μεταναστών χωρίς χαρτιά και αιτούντες άσυλο σε χώρες όπως η Ουγκάντα, το Ελσαλβαδόρ ή η Ρουάντα, ανεξαρτήτως υπηκότητας. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στους 16 του Μουντιάλ προκρίθηκαν η Νορβηγία, η Γαλλία και το Μεξικό που νίκησαν την ακτή ελεφαντοστού, τη Σουηδία και το Εκουαδόρ αντίστοιχα. Και ο καιρός έθριος στην Αττική, οι άνεμοι θα πνίουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία ως 36 βαθμούς Κελσίου, 30 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι.
0: 103,9 Πελοπόννησος FM.
2: Μου φύγει ο υπάλληλος εδώ και μια εβδομάδα και μ' άφησε ξεκρέμαστο. Δεν ξέρω τι να κάνω.
3: Έβαλες αγγελία στην Πελοπόννησο.
2: Στην Πελοπόννησο, ε. Όχι, λες να με βοηθήσει.
3: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 6.500 άτομα έχουν βρει δουλειά με τη βοήθειά της. Άσε που βάζει πλέον τις αγγελίες και στο διαδίκτυο.
2: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διευθυνσή.
3: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
2: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
3: Πάρ' τους στο 312-530, αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπει στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
2: Είναι όντως εύκολο.
3: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Θες υπάλληλο, μόλις βρήκες.
4: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
5: Τρουφαλντίνο
4: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 29 και 30 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Δήμου Πατρέων, Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Εισιτήρια more.com.
6: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
7: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
8: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι? Το κελαίδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί? Το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
9: Για ραντεβού και πληροφορίες καλέστε στο 2610 27 1444.
6: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος. Ξεκινήστε την ημέρα σας με την ζωντανή ενημέρωση στον Πελοπόννησος FM 103,9. Ο Παναγιώτης Δρυγόπουλος φέρνει αποκλειστικά ρεπορτάζ, σχόλια και ανάλυση για όλα τα γεγονότα που κάνουν τη διαφορά. Άμεση παρουσία στο πεδίο, ειδήσεις στο λεπτό και όλη η επικαιρότητα από την Πάτρα και την περιοχή. Συντονιστείτε στον Πελοπόννησος FM 103,9 καθημερινά 9 με 10 το πρωί και μείνετε πάντα ένα βήμα μπροστά, εκεί που συμβαίνει η είδηση. Ζωντανή ενημέρωση με τον Παναγιώτη Ριγόπουλο. Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.

Πελοπόννησος FM, λίγα λεπτά μετά από τις 9, φίλες, φίλοι, καλή σας ημέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην συχνότητα του Πελοπόννησος FM. Καλώς ορίζουμε και όλους εκείνους που μας συναντήσαν μέσα από τα κύματα των Ιντζιανών, αλλά και μέσα από το διαδίκτυο. Σε κάθε περίπτωση, συναντιόμαστε εδώ, στο Πελοπόννησος FM. Είναι η ζωντανή ενημέρωση και σήμερα ένα βήμα μπροστά από τις ειδήσεις.

2-61-03-12-5-30, το τηλεφωνικό νούμερο που μας ενώνει και σήμερα. Καταθέστε εκεί τα δικά σας μηνύματα, τις δικές σας ενστάσεις, τις δικές σας παρατηρήσεις για ό,τι συμβαίνει στην Πάτρα και την ευρύτερη περιοχή. 1η Ιουλίου, καλός μήνας να έχουμε, καλό μήνα να έχουμε σε όλους και σε όλες. Καλές άδειες για όσους ξεκινήσουν ή συνεχίζουν άδειες. Ο καιρός θα είναι κάτι παραπάνω από καλοκαιρινός, αφού η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 38 βαθμούς και οι άνεμοι θα εξασθενήσουν σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΗ, αυτός ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Θα έχουμε πρόσκαιρες νεφώσεις, θα σημειωθούν το μεσημέρι, απόγευμα, κυρίως στα υπηρετικά, με τοπικούς όμβρους και στα βορειοδυτικά μεμονωμένες καταιγίδες. Όμως, σε ό,τι αφορά το εκλογικό σκηνικό, το τοπίο δεν είναι έτσι ανέφελο όπως είναι στο επίπεδο του ουρανού. Έχουμε θόλο τοπίο με τις εκλογές να προκαλούν καταιγιστικές εξελίξεις σε κυβέρνηση, κόμματα, αλλά και υποσχηματισμό κινήσεις. Έχουμε υπουργούς, υποψήφιους βουλευτές, έχουμε και πολιτευτές. Είχαμε και, ξέρετε, και κάποιες υπενθυμίσεις παράξενες πριν από λίγες ημέρες από βουλευτή Αχαΐας, ο οποίος έπαιρνε τηλέφωνα τον κόσμο στην Πάτρα, τους ψηφοφόρους του εν πάση περιπτώσει ή εν δυνάμει ψηφοφόρους, και απλώς υπενθύμιζε ότι ο κύριος Τάδε, βουλευτής δηλαδή Αχαΐας, θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές με το κόμμα κλπ. Κάτι που είναι γνωστό, αλλά ποια ήταν η ανάγκη να το υπενθυμίσει τη δεδομένη στιγμή? Υπάρχουν κάποιες εξηγήσεις. Αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα ας μην τις αναφέρουμε. Πάντως έκανε εντύπωση αυτό και μάλλον όχι καλή εντύπωση στον κόσμο που δέχτηκε τα τηλεφωνήματα αυτά. Πέρα από την ξαφνική ενόχληση που ίσως προκαλέσουν τέτοια τηλεφωνήματα μεσούσης της καλοκαίρινης περίοδου, προκάλεσε και μια έκπληξη όχι πάντα ευχάριστη σε αυτούς που δέχτηκαν τα τηλεφωνήματα από τους συνεργάτες του υποψήφιου βουλευτή, για να θυμίσω ότι θα είναι βουλευτής, υποψήφιος με το κόμμα το οποίο έτσι αλλιώς είναι τώρα. Γιατί χρειάστηκε να το υπενθυμίσει, γιατί χρειάστηκε να το ξεκαθαρίσει ότι θα είναι υποψήφιος και θα είναι υποψήφιος με το κόμμα αυτό. Πολλά μπορούμε να σκεφτούμε και να υποθέσουμε. Εν πάση περιπτώσει, σε κάθε περίπτωση, πρέπει να δούμε τι γίνεται με τα υποδιαμόρφωση κόμματα. Φυσικά αυτό του Αντώνη Σαμαρά. Υπάρχουν και κινήσεις στο ΣΥΡΙΖΑ για την έκπτωση του Σωκράτη Φάμελου, ο οποίος η αλήθεια είναι ότι απέτυχε παταγωδός, ήταν λίγος, αποδείχθηκε ο λίγιστος, και σε κάθε περίπτωση όπως φαίνεται ο ΣΥΡΙΖΑ θα οδεύσει σε αλλαγή αρχηγού, με τον Πολάκη να είναι επικρατέστερος, διαμορφώνοντας ένα ισχυρό ανάχωμα απέναντι κυρίως στον Τσίπρα. Πρέπει να πούμε ότι τα νέα κόμματα δεν έχουν αποδυναμώσει καθόλου την κυβέρνηση. Δηλαδή, ακόμα και το υποδιαμόρφωση κόμμα Σαμαρά, ένα ελάχιστο ποσοστό των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας αγγίζει. Εκεί που υπάρχει θέμα, εκεί που προκαλούνται τριβές και φθορές, είναι τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Και καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ένα ανάχωμα Πολάκη θα αποτελέσει πρόβλημα για τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος τελικά δεν θα καρποθεί, όπως φαίνεται, όλη την πρίκα του ΣΥΡΙΖΑ, και σιγά σιγά με την φθορά ίσως να χάσει και κόσμο από τον σκληροπυρηνικό άψη κριτικό. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, βρίσκεται επί ξύλου κρεμάμενη η Κουμουνδούρου, τουλάχιστον στην παρούσα συγκυρία, καθώς τα μαχαίρια ανάμεσα στο Σωκράτη Φάμελο και την ομάδα Παύλου Πολάκη, Νίκου Παπά και Ρένες Δούρου έχουν βγει από τα θικάρια, με τους τελευταίους να ζητούν ανοιχτά πλέον το κεφάλι του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Για να δούμε τι γίνεται με το ανακαινίζω. Έρχονται αλλαγές, απογοητεύουν τα πρώτα στοιχεία, καθώς η μείωση του ελάχιστου ποσοστού ιδιοκτησίας που απαιτείται σήμερα για την ένταξη στο πρόγραμμα ανακαινίζω εξετάζεται από την κυβέρνηση, καθώς είναι απογοητευτικά τα πρώτα στοιχεία από την πορεία του νέου πλαισίου στήριξης.
Εν τω μεταξύ, για να πάμε και στο επίπεδο της εκπαίδευσης, ανατροπές φαίνεται να διαμορφώνονται στο τρίτο επιστημονικό πεδίο με φόντο της βάσης του 2026, καθώς όσο προχωρά η αποτίμηση των βαθμολογιών, η αντιφατική εικόνα που καταγράφεται στη φυσική και τη βιολογία λειτουργεί εξισορροπιστικά για τις αυξομοιώσεις των μορίων στις δημοφιλείς και υψηλόβαθμες σχολές του πεδίου. Σε πίεση βρίσκεται, φίλες και φίλοι, αγορά κρέατος Ελλάδα και Ευρώπη, λιγότερα ζώα, ακριβότερες τιμές. Και όλα αυτά με την συνεχή συρρήκνωση του ζωικού κεφαλαίου στην Ελλάδα, αλλά και την Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα. Οι επιπτώσεις των ζωονόσων και το επίμονα υψηλό κόστος παραγωγής συνθέτουν ένα εκρηκτικό μείγμα στην αγορά κρέατος, προδιαγράφοντας ότι οι τιμές δύσκολα θα επιστρέψουν σε χαμηλότερα επίπεδα, τουλάχιστον στο άμεσο μέλλον.

Εδώ μεταξύ, φίλες και φίλοι, διχάζει το νέο αστυνομικό Μέγαρο μετά την αποκάλυψη της Πελοποννήσου του κλείδωση η παρεχώρηση 15 στρεμμάτων μέσα στο χώρο του ΚΕΤΧ, στο πίσω μέρος, εκεί που βρίσκεται το παλαιό γήπεδο ποδοσφαίρου. Έχουμε συζητήσεις, απόψεις και ενστάσεις για το νέο αστυνομικό Μέγαρο στο ΚΕΤΧ, με κατοίκους, εργαζόμενους αλλά και αστυνομικούς να διχάζονται. Σήμερα στην Πελοπόννησο, μια ολόκληρη σελίδα με τις αντιδράσεις κατοίκων, με τις αντιδράσεις της Συντονιστικής Επιτροπής των Κατοίκων, με τις αντιδράσεις των εργαζομένων μέσα στο ΚΕΤ που είναι αντίθετη, και φυσικά με τις αντιδράσεις των αστυνομικών που είναι υπέρμαχοι της ανέγερσης του νέου αστυνομικού Μεγάρου μέσα στο ΚΕΤ. Σε κάθε περίπτωση, μιλάμε για μια υπόθεση που έχει κλείσει και πρέπει να το πάρουν χαμπάρι όσοι ακόμα πιστεύουν ότι μπορούν να αλλάξουν τα δεδομένα. Οι κάτοικοι, πάντως, μιλώντας στην Πελοπόννησο, είναι έτοιμοι και δηλώνουν ότι θα ακολουθήσουν τη νομική οδό, προσπαθώντας να ακυρώσουν. Τι να ακυρώσουν αυτό που ήδη είναι η λυμένη απόφαση? Μιλάμε για το πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής, το οποίο αποκάλυψε η Πελοπόννησος, κάτι που σημαίνει ότι είναι τελειωμένη υπόθεση. Σύμφωνα με τις πληροφορίες της εφημερίδας, είναι πολύ πιθανό τέλος Αυγούστου, αρχές φθινοπόρου, να έχουμε την έναρξη των έργων για την ανέγερση του νέου αστυνομικού Μεγάρου μέσα στο ΚΕΤΧ. Με λίγα λόγια, μιλάμε για μια υπόθεση τελειωμένη από τη στιγμή που έχουμε αυτό το πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής. Μιλάμε για την επισημοποίηση πλέον της παραχώρησης. Όταν υπάρχει πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής, όπως αποκάλυψε η Πελοπόννησος, καταλαβαίνει κανένας ότι είναι τελειωμένη υπόθεση και μιλάμε πλέον επί νέων δεδομένων. Άρα, έχω την εντύπωση, με όλο το σεβασμό στους κατοίκους, ότι ματαιοπονούν προσπαθώντας να ανατρέψουν μια ήδη λυμένη απόφαση, η οποία φυσικά είναι απόφαση που εμπλέκει δύο υπουργεία, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης, τα οποία συνέταξαν αυτό το πρωτόκολλο παράδοσης παραλλαγής αυτών των 15 στρεμμάτων μέσα στο ΚΕΤΧ. Σε κάθε περίπτωση, όπως σας είπα, έχουμε τους κατοίκους οι οποίοι λένε ότι θα ακολουθήσουν την νομική οδό. Σε κάθε περίπτωση όμως, αντιτάσσουν θέματα που αφορούν τη λειτουργία, την καθημερινή λειτουργία της περιοχής. Λένε δηλαδή οι κάτοικοι ότι η συγκεκριμένη χωροθέτηση δημιουργεί σοβαρά ζητήματα οδικής ασφάλειας αλλά και κυκλοφοριακής λειτουργίας. Επισημαίνουν ότι η οδός Εγλυκάδος, από την οποία προβλέπεται να εξυπηρετείται το νέο αστυνομικό Μέγαρο, δεν διαθέτει ούτε βασικά πεζοδρόμια, παρότι καθημερινά τη χρησιμοποιούν εκατοντάδες μαθητές που κατευθύνονται προς τα σχολικά συγκροτήματα της οδού Παρασκευοπούλου. Στην ευρύτερη περιοχή λειτουργούν νηπιαγωγεία, δημοτικά γυμνάσια και λύκεια, γεγονός που, όπως τονίζουν οι κάτοικοι, καθιστούν την ασφάλεια των παιδιών ύψιστη προτεραιότητα. Παράλληλα, οι κάτοικοι θέτουν ερωτήματα για την επιχειρησιακή λειτουργία της ίδιας της αστυνομίας, αναρωτώμενοι πώς θα μπορούν να κινούνται με ταχύτητα περιπολικά της άμεσης δράσης, μοτοσυκλέτες της Δίας ή σχήματα μεταγωγών μέσα σε ένα ήδη επιβαρημένο οδικό δίκτυο, ιδιαίτερα κατά τις ώρες λειτουργίας των σχολείων. Σύμφωνα με τους κατοίκους, οι οδοί Εγλυκάδας, Παρασκευοπούλου και Μαρακοπούλου λειτουργούν ήδη στα όρια της κυκλοφοριακής τους ικανότητας.

Εν τω μεταξύ, οι εργαζόμενοι στον χώρο του ΚΕΤ λένε ότι χάνεται χώρος εκπαίδευσης, δηλαδή με την έννοια ότι το παλιό αυτό ποδοσφαιρικό γήπεδο χρησιμοποιείται για την άσκηση και ως στίβος μάχης για τους στρατιώτες, και ότι κινδυνεύει, γι' αυτό είναι το πιο σημαντικό, κατά τη γνώμη τους, κινδυνεύει η λειτουργία, η συνέχιση της λειτουργίας του Κέντρου Εκπαιδεύσεως Νέων Συλλέκτων, όπως έχει ήδη μεταλλαχθεί το ΚΕΤΧ. Και αυτό φυσικά θα είναι ένα πολύ ισχυρό πλήγμα για την πόλη. Εδώ κάναμε πάνω από 10-11 χρόνια για να ξαναέχουμε πάλι κέντρο εκπαιδεύσεως στο ΚΕΤ, με τα πολύ γνωστά ευεργετικά επακόλουθα και ωφέλη για την πόλη, για την τοπική οικονομία και την περιοχή εκεί. Φανταστείτε να το χάσουμε. Βέβαια, έχω την αίσθηση ότι είναι λίγο υπερβολικές αυτές οι φοβίες των εργαζομένων για το αν θα χάσουμε αυτό το πλεονέκτημα, αν θα χάσουμε αυτό το κέντρο εκπαιδεύσεως Νέων Συλλέκτων, το οποίο εποφθαλμιούν βέβαια άλλες πόλεις. Νομίζω ότι είναι λίγο υπερβολική αυτή η εκτίμηση, αλλά την ακούμε με ιδιαίτερη προσοχή. Και από την άλλη έχουμε την Ομοσπονδία των Αστυνομικών, η οποία λένε ότι το έργο θα ωφελήσει την πόλη και ξεκαθαρίζουν ότι είναι ένα έργο το οποίο θα τονώσει και οικονομικά την περιοχή, θα αποσυμφορήσει τις λειτουργίες της αστυνομίας και φυσικά και το κέντρο της πόλης, και θα δώσει ανάσα στις υπηρεσίες της αστυνομίας, και φυσικά δεν συμφωνούν με τα ζητήματα που θέτουν οι κάτοικοι σε ό,τι αφορά κυκλοφοριακό κομφούζιο ή δυσλειτουργία των υπηρεσιών και του τμήματος μεταγωγών.

Έχουμε ένα μεγάλο θέμα σήμερα στην Πελοπόννησο, λοιπόν, μια ολόκληρη σελίδα για τις αντιδράσεις που έχουν προκύψει από τους κατοίκους και τη Συντονιστική Επιτροπή, από τους εργαζομένους του ΚΕΔ και φυσικά από τις εκπροσώπους της ελληνικής αστυνομίας. Δυστυχώς δεν υπάρχει απάντηση από την αρμόδια αντιδήμαρχο, την κυρία Τογιοπούλου, στην οποία απευθύνθηκε η Πελοπόννησος, και η κυρία Τογιοπούλου δεν απήντησε απλά ποτέ.

Καλό πάνω στο ZFM. Περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα, φίλες και φίλοι, στο 261-0-312-530. Να σημειώσουμε, σύμφωνα με τις δικές σας καταγγελίες αυτές των προηγούμενων δύο ημέρων, ότι έχουμε μεγάλο θέμα με την πλατεία Πίνδου Στορίων, η οποία έχει μετατραπεί σε ζούγκλα. Μόνο τα θηρία λείπουν, δηλαδή, όλα τα λατάχη. Πυκνή βλάστηση, ανεξέλεγκτη βλάστηση, αγριόχορτα, βάτα συνθέτουν ένα απαγορευμένο τοπίο εκεί στην περιοχή του Ρίου, κάτω από την εκκλησία του Αγίου Χριστοφόρου. Η κατάσταση εκεί είναι απελπιστική. Φυσικά, κανένας δεν μπορεί να προσεγγίσει. Αλλά το θέμα δεν είναι μόνο ότι δεν μπορεί να προσεγγίσει την πλατεία. Είναι το θέμα ότι μιλάμε για μια αντιπυρική περίοδο, για μια καλοκαιρινή περίοδο, όπου μπορεί να προκύψει κάποια πυρκαγιά, και δίπλα υπάρχουν σπίτια. Δηλαδή, γύρω-γύρω από την πλατεία υπάρχουν σπίτια, για την ακρίβεια. Και επιπλέον, όταν υπάρχει τόσο πυκνή βλάστηση τους καλοκαιρινούς μήνες, καταλαβαίνετε ότι είναι το καλύτερο τοπίο για την ανάπτυξη τροκτικών φιδιών και όλων αυτών που φυσικά δεν ευνοούν την γυτνίαση με σπίτια και οικογένειες. Ας ελπίσουμε ο Δήμος να έχει άμεσα αντανακλαστικά, να επιδείξει άμεσα αντανακλαστικά και να καθαρίσει σήμερα κιόλας την πλατεία Πίνδου Στορίων.

Για να δούμε τι γίνεται, φίλες και φίλοι, κλείνοντας το πρώτο μέρος με τα έργα και με την οργάνωση της Παναχαϊκής σε ό,τι αφορά την νέα σελίδα που θέλει να γυρίσει. Σε κάθε περίπτωση, όπως διαβάζουμε από τον Ευαγγέλη Γερογιάννη και την Πελοπόννησο σήμερα, πολύ μακριά φαίνεται πως είναι ακόμα η προοπτική ανακατασκευής και αξιοποίησης του γηπέδου της Παναχαϊκής. Το ενδιαφέρον είναι ότι η πλευρά του Ισιτάν Γκιούν, του νέου επενδυτή, του νέου αφεντικού δηλαδή της ποδοσφαιρικής ομάδας Παναχαϊκής, είναι δεδομένο πως υπάρχει, όμως οι άνθρωποι της ερασιτεχνικής δεν πρόκειται να μπουν σε συζητήσεις για το συγκεκριμένο θέμα, αν δεν δουν έργα στο αγωνιστικό κομμάτι. Και αυτό είναι πάρα πολύ σωστό, διότι η αλήθεια είναι ότι έως τώρα αυτό που ακούγεται είναι ότι υπάρχουν υψηλές βλέψεις, υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον και δεν υπάρχει κανένας λόγος, κανένας, ούτε να το ρυξουζέψουμε, ούτε να είμαστε μάντης κακών, όπως έχω ακούσει πάρα πολλούς να προεξοφλούν αποτυχία και να κάνουν εικασίες ή και πρέπει να προδιαγράφουν άλλες δυσάρεστες εξελίξεις στην Παναχαϊκή. Εγώ είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος, πιστεύω ότι θα έχουμε αποτέλεσμα. Αυτό δείχνει η γενικότερη συγκρότηση της πρότασης αλλά και των ανθρώπων οι οποίοι την υποστηρίζουν. Άρα λοιπόν, να μην είμαστε αρνητικοί, να μην είμαστε τόσο επιφυλακτικοί, τόσο καχύποπτοι. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν βλέψεις, μένει να δούμε βέβαια. Η αλήθεια είναι όλα αυτά να επικυρώνονται στο πεδίο της πραγματικότητας και πιστεύω ότι θα έρθει. Θα έρθει και σύντομα θα δούμε μια τελείως διαφορετική εικόνα της ομάδας, όχι μόνο στο γήπεδο αλλά και σε οργανωτικό επίπεδο.

0: Πελοπόννησος FM, πάμε για διαφημίσεις και θα προηγηθεί όμως ένα σύντομο, πολύ κατατοπιστικό, τοπικό δελτίο ειδήσεων με την Έλενα Βασιλακοπούλου. Ακούμε όλα αυτά και επιστρέφουμε.
1: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 9.30. Πελοπόννησος FM 103,9.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 1η Ιουλίου και είναι το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Σημαντική χρηματοδότηση ύψους 15,89 εκατομμυρίων ευρώ εξασφάλισε περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για αριοπροστασία από τη διάβρωση των ακτών σε ροήτικα, μονοδέντρη, φραχνέικα και τσουκαλέικα με στόχο τη θωράκιση του παραλιακού μετόπου και την προστασία υποδομών και περιουσιών. Νέα σελίδα ανοίγει και την οφθαλμολογική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών, καθώς επαναλειτουργεί το Κέντρο Μεταμοσχεύσεων Κερατοειδούς, ενώ συνεχίζεται η αναβάθμιση των υπηρεσιών και των υποδομών της κλινικής. Με μικρότερο από τον αναμενόμενο αριθμό επεμβάσεων, ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα των δωρεάν απογευματινών χειρουργείων στο ΕΣΥ, με τα νοσοκομεία της Πάτρας και της Δυτικής Ελλάδας να καταγράφουν επίσης σημαντικές ελλείψεις σε προσωπικό, ενώ οι νοσοκομιακοί γιατροί επισημαίνουν ότι εξακολουθούν να υπάρχουν κενά σε κρίσιμες ειδικότητες. Στην επικαιρότητα παραμένει και το νέο αστυνομικό μέγαρο της Πάτρας. Μετά την υπογραφή του πρωτοκόλου παραχώρησης του χώρου στο πρώην ΚΕΤ, κάτοικοι και εργαζόμενοι εκφράζουν αντιρρήσεις για τη χωροθέτηση, ενώ οι αστυνομικοί υποστηρίζουν ότι το έργο θα βελτιώσει την εξυπηρέτηση των πολιτών και τις συνθήκες λειτουργίας των υπηρεσιών. Στην καθημερινότητα της πόλης, η μικροκινητικότητα και το ποδήλατο κερδίζουν συνεχώς έδαφος ως εναλλακτικές μορφές μετακίνησης, ωστόσο οι ελλειπείς υποδομές και τα ζητήματα ασφάλειας εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικές προκλήσεις. Παράλληλα, στο προσκήνιο βρίσκεται και η προσβασιμότητα των παραλίων, με έμφαση στην ανάγκη για ολοκληρωμένες υποδομές που θα επιτρέπουν την ασφαλή και αυτόνομη πρόσβαση των ατόμων με κινητικές δυσκολίες στην θάλασσα. Σήμερα στις 6 η Πάτρα υποδέχεται το Λέξιμο Πελοποννησιακό Στάδιο σε μία από τις μεγαλύτερες συναυλίες του φετινού καλοκαιριού, με περισσότερους από 10.000 θεατές να αναμένονται στις εξέδρες. Στα αθλητικά συνεχίζονται διεργασίες στην Παναχαϊκή, με τις συζητήσεις για το μέλλον του γηπέδου να παραμένουν ανοιχτές, ενώ οι μεταγραφικές επαφές συνεχίζονται εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Και ο καιρός, ηλιοφάνεια σε όλη την περιοχή και υψηλές θερμοκρασίες σήμερα, με τον υδράγιο γύρω στην Πάτρα να φτάνει τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Ήταν το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9.
1: 103,9. Πελοπόννησος FM.
3: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
4: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
5: Λαλάκι, μ' ακούς! Έμαθα ότι στις 2, στις 3 και στις 4 Ιουλίου στη Λεύκα έχουν πολιτιστικές εκδηλώσεις. Έλα, λαλάκι μου, θα πάμε!
6: Τι λες που δεν θα πάμε, αφού την 5η στις 2 Ιουλίου παίζουμε την παράστασή μας. Ούτε γάτα, ούτε ζημιά.
7: Α, λαλάκι! Έμαθα ότι την Παρασκευή θα έχει παιδικό φεστιβάλ χορού και μετά θα έχει γλέντι με την ορχήστρα του Ανδρέα Κολοβού. Και το Σάββατο 4 Ιουλίου φεστιβάλ χορού και μετά τον Άγγελο Σαμαντά με το επιτελείο του.
5: Α, ωραία, λαλάκι μου! Θα χορέψουμε κιόλας. Να σου πω, θα μου πάρεις και τσικλόφουσκα που μ' αρέσει.
6: Τι τσικλόφουσκα? Θα έχει σουβλάκια από το Κορδινιάρι, πήρε αναψυκτικά σε οικογενειακές τιμές.
7: 2, 3 και 4 Ιουλίου στην πλατεία της Λεύκας.
8: Μπράβο, παιδιά. Πρέπει να τονίσουμε όμως ότι δεν θα έχει σαμπάνιες και λουλούδια. Γιατί
9: δεν είναι πανηγύρι, είναι πολιτιστικές εκδηλώσεις. Σας περιμένουμε.
10: Ευλογιά των εγωπροβάτων. το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
11: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
12: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
1: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

Πελοπόννησος FM 103,9, συντονισμένοι εδώ στους μεγακύκλους της ενημέρωσης. Και σήμερα, φίλες και φίλοι, έχουμε τα δικά σας μηνύματα, τα οποία περιμένουμε να προσθεθούν στις δικές σας καταγραφές, ανησυχίες, καταγγελίες, ενστάσεις μέσα από ένα απλό τηλεφώνημα στο 261-03-1530. Σας υποδέχεται η Μαρία Ανδριανού, η οποία καταγράφει την δική σας φωνή.

Είχαμε παρέτηση Δημοτικής Συμβούλου για προσωπικούς, όπως είπε, λόγους. Μιλάμε για τη Σοφία Στεφανοπούλου, του Σπυράλη, που παρατήθηκε και στη θέση της ορκίστηκε χθες ο πρώτος επιλαχών, Δημήτρης Νταλαπέρας. Είναι ηλεκτρολόγος μηχανικός. Αυτό είναι το επαγγελμά του. Ενεργό μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου της Παράταξης Σπυράλ. Ορκίστηκε χθες. Έχουμε αλλαγή σκητάλης λοιπόν στο Σπυράλ, με την Σοφία Στεφανοπούλου να αποτελεί παρελθόν.

Διανύουμε την αντιπυρική περίοδο, μια δύσκολη, ειδικά τώρα αυτή την εποχή περίοδο, γιατί έχουμε πάρα πολύ έντονες υψηλές θερμοκρασίες και η πυροσβεστική φυσικά έχει σκληρύνει δικαιολογημένα τη στάση της απέναντι σε αυτούς οι οποίοι διακρίνονται από επιπολαιότητα, να μην πω από δολιότητα. Μιλάμε για ένα κρατικό μηχανισμό που σκληραίνει τη στάση του απέναντι στους υπαίτιους δασικών και αγροτοδασικών πυρκαγιών στη Δυτική Ελλάδα. Η φετινή αντιπυρική περίοδος εξελίσσεται κάτω από συνθήκες ακραίας πίεσης και, όπως ήδη έχετε δει, υψηλών θερμοκρασιών. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του πυροσβεστικού σώματος, των τοπικών ανακριτικών

Έως στιγμής για τη φετινή περίοδο οι αρχές έχουν καταγράψει συνολικά 28 συλλήψεις για εμπρησμό στην περιοχή. Καλά ακούσατε. 28 συλλήψεις και δεν είμαστε καν στα μέσα της αντιπυρικής περίοδου. 28 συλλήψεις για εμπρησμό στην περιοχή, εκ των οποίων οι περισσότερες αφορούν αμέλεια και κάποιες από πρόθεση. Παράλληλα, το συνολικό ύψος των διοικητικών προστήμων που έχουν βεβαιωθεί για έναρξη πυρκαγιάς ή για μη τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων ασφαλείας αγγίζει τις 85.000 ευρώ. Με τις περιπτώσεις να αφορούν βέβαια κυρίως καύση υπολοιμάτων καλλιεργειών, χρήση εργαλείων που παράγουν σπινθήρες και πλημελή καθαρισμό οικοπαίδων. Ειδικά όμως αν μιλήσουμε για την Αχαΐα, οι αρχές προχώρησαν σε 9 συνολικά συλλήψεις ατόμων που εντοπίστηκαν να ενεργούν κατά παράβαση της νομοθεσίας, ενώ στην Έτωλο Καρλανία καταγράφηκαν 7 συλλήψεις. Και όσο αφορά βέβαια την Ιδλία, την πολύ παθήλια, από τις αρχές Μαΐου έχουν πραγματοποιηθεί 12 συλλήψεις με την πυροσβεστική υπηρεσία να επιβάλλει αυστηρά πρόστιμα που σε πολλές περιπτώσεις ξεπερνούν τα 3.000 ευρώ αναπαράβαση. Καλά, έχουμε δει και εμείς πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις, δηλαδή μέσα στην αντιπυρική περίοδο και ιδιαίτερα σε μέρες σαν και αυτές που διανύουμε τελευταία, που οι θερμοκρασίες έχουν πιάσει τα βάνια, να βλέπεις κάποιους να κάνουν μπάρμπεκιου μέσα στο δάσος, το φαντάζεστε, δηλαδή μέσα στην καλόγρια. Πήγα πριν από λίγες μέρες και είδα αυτό το πράγμα. Φυσικά αμέσως ήρθε κλιμάκιο πυροσβεστικής, τους έσβησε τη φωτιά και τους επέβαλε και πρόστιμο μπροστά μου αυτά. Αλλά θέλω να πω, χρειάζεται ένας πυροσβέστης δίπλα μας, ένας αστυνομικός, ένας ελεκτικός μηχανισμός. Δεν μπορούμε να έχουμε την αυτονόητη αντίληψη ότι αυτή την περίοδο που ένας πυνθήρας μπορεί να προκαλέσει την απόλυτη καταστροφή, να καρβουνιάσει ένα παρθένο πράσινο τοπίο, εμείς δεν πρέπει να πηγαίνουμε γυρεύοντας. Είναι δυνατόν? Και δεν λέω για αυτούς βέβαια που κάνουν τις δολιοφθορές και τους εμπριστές. Λέω για αυτούς οι οποίοι δεν έχουν τέτοια πρόθεση, αλλά είναι επιπόλαιοι και ανεύθυνοι, θα προσέθετα. Πάνε άλλοι και κάνουν μπάρμπεκι στο σπίτι τους μεν, αλλά δίπλα σε δασική περιοχή ή μη δασική περιοχή. Δεν καταλαβαίνουν ότι αυτό είναι επίσης πολύ επικίνδυνο. Λοιπόν, άρα λοιπόν δεν χρειάζονται μόνο τα πρόστιμα, δεν χρειάζονται μόνο οι ελεκτικοί μηχανισμοί, χρειάζεται και ο κοινός νους.

Αν περνάτε από την περιοχή του σταθμού του Αγίου Ανδρέα, του σιδηροδρομικού σταθμού, θα δείτε ότι εκτελούνται έργα και όλα αυτά είναι εργασίες υποδομής του ΟΣΕ που φέρνουν προσωρινές αλλαγές στις μετακινήσεις των επιβατών του προαστιακού στην Πάτρα. Τα έργα αυτά θα διαρκέσουν έως τις 3 Ιουλίου. Τα δρομολόγια στο τμήμα Πάτρα Καμίνια εξυπηρετούνται με λεωφορεία, απαιτώντας από το επιβατικό κοινό να δρομολογεί έγκαιρα τις μετακινήσεις του, ώστε να αποφευχθεί η ταλαιπωρία και ο εκνευρισμός. Σας λέγαμε προχθές για τη σπασμένη πινακίδα του ΣΤΟΠ που βρίσκεται έξω από την Ιερόνο Παντανάσης, τη συμβολή των οδών Βότση και Αλεξάνδρου Ψηλάτου. Χθες το μεσημέρι τα συνεργεία του Δήμου την απεκατέστησαν και θα δώσουμε συγχαρητήρια γιατί έστω και μετά από 2 μέρες κατάφεραν να τοποθετήσουν την πινακίδα, τη σπασμένη πινακίδα ΣΤΟΠ, που φυσικά καταλαβαίνουμε ότι ενισχύει την οδική ασφάλεια και δείχνει ότι η ανάδειξη προβλημάτων μπορεί να φέρει άμεσα αποτελέσματα όταν ο Δήμος ανταποκρίνεται.

Είχαμε εκδήλωση, φίλες και φίλοι, από το Σύλλογο Φίλων Σιδηροδρόμου στην Αθήνα, με το μήνυμα ότι είναι άμεση προτεραιότητα να λειτουργήσει ξανά ο Δοτοτός. Μιλάμε για μια εκδήλωση η οποία δρομολογήθηκε, πραγματοποιήθηκε από το Σύλλογο Φίλων Σιδηροδρόμου, πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τον Δήμο Καλαβρίτων. Στο επίκεντρο της εκδήλωσης βρέθηκαν οι επιπτώσεις από τη διακοπή της λειτουργίας της ιστορικής γραμμής, με τους ομιλητές να επισημαίνουν τις σοβαρές συνέπειες που έχει δημιουργήσει στην τοπική οικονομία και τον τουρισμό. Ξεχωριστή ήταν η παρέμβαση του ευρωβουλευτή Γιάννη Μανιάτη, ο οποίος συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης από τις Βρυξέλλες. Ο κ. Μανιάτης χαρακτήρισε τον οδοντοτό ιστορικό, πολιτιστικό και αναπτυξιακό πυλώνα της περιοχής, ενώ επανέλαβε ότι η αναστολή λειτουργίας του συνιστά ανοιχτή πληγή για τα Καλάβρητα. Αναφέρθηκε επίσης στην απάντηση που έλαβε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με την οποία η ευθύνη για την αποκατάσταση και επαναλειτουργία της γραμμής ανήκει στην ελληνική κυβέρνηση και στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Όπως τόνισε, δεν υπάρχουν πλέον περιθώρια για νέες καθυστερήσεις, ενώ δεσμεύθηκε ότι θα συνεχίσει να ασκεί κοινοβουλευτική πίεση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επίσης, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε ένα οπτικοακουστικό αφιέρωμα του Αντώνη Φιλιππολίτη με θέμα τον οδοντοτό, ενώ εκπρόσωποι του Δήμου Καλαβρίτων και του Συλλόγου Φίλων Σιδηροδρόμου αναφέρθηκαν στις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις που έχει δημιουργήσει η πολύμηνη αναστολή των δρομολογίων. Η αλήθεια είναι ότι έχει παγώσει εμπορικά ο χώρος των Καλαβρίτων. Το νιώθουμε και όσοι έχουμε πάει και όσοι έχουμε ακούσει, διότι ο κόσμος δεν πάει με τη συχνότητα που πήγαινε. Καταλαβαίνει ότι ο οδοντοτός είναι πόλος έλξης. Όταν δεν δουλεύει ο οδοντοτός, όταν έχει σταματήσει και το χιονοδρομικό, καταλαβαίνετε ότι μειώνονται οι λόγοι για να επισκεφτεί κάποιος τα έτσι κι αλλιώς πανέμορφα όλες τις εποχές Καλαβρίτα.

Μας έχετε επισημάνει την κατάσταση που επικρατεί στο Κόκκινο Μήλο, που πραγματικά ρημάζει. Μιλάμε ότι βρίσκονται εγκαταστάσεις σε αποσύνθεση και το πάρκο της περιοχής έχει τα μαύρα του τα χάλια. Μιλάμε για σκουπίδια, σπασμένες υποδομές, κατεστραμμένες μπασκέτες, φθαρμένη παιδική χαρά και βέβαια την παλιά Εύα, λέει, λατημένη. Η αυτοψία που κάναμε στο Κόκκινο Μήλο δείχνει ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σημεία εγκατάλειψης στο παραλιακό μέτωπο της Πάτρας. Θα μπορούσε να αποτελεί βέβαια ένα από τα ομορφότερα σημεία αυτού του μετώπου. Είναι μια περιοχή με προοπτικές ανάπτυξης, δίπλα στο βιολογικό καθαρισμό και με άμεση πρόσβαση στη θάλασσα. Αντί γι' αυτό, ο Κόκκινος Μήλος παραμένει εδώ και δεκαετίες μια ξεχασμένη γωνιά της πόλης, εγκλωβισμένη στην εγκατάλειψη, τις φθορές και την πλήρη απαξίωση. Η εικόνα που αντικρίζει κανείς είναι αποκαρδιωτική, απογοητευτική και ντροπιαστική, θα έλεγα. Σκουπίδια διάσπαρτα σε κάθε σημείο, αγριόχορτα που έχουν καλύψει μεγάλες εκτάσεις, κατεστραμμένες υποδομές, εγκαταλελειμμένες κατασκευές και ένα πάρκο. Βέβαια, ο Θεός να το κάνει πάρκο. Εμείς το έχουμε ονομάσει πάρκο. Ο Δήμος δηλαδή το έχει ονομάσει πάρκο. Δεν πληρεί προϋποθέσεις για πάρκο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, μια αλάνα με γρασίδι είναι αυτή. Αλλά και αυτή έχει χάσει κάθε στοιχείο λειτουργικότητας. Αντί να αποτελεί χώρο αναψυχής για οικογένειες και παιδιά, θυμίζει περισσότερο μια περιοχή που έχει αφαιθεί στην τύχη της. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις αθλητικές εγκαταστάσεις, βρίσκονται σε κατάσταση πλήρους αποσύνθεσης. Το γήπεδο μπάσκετ έχει καταληφθεί, οι μεταλλικές περιφράξεις έχουν υποστεί εκτεταμένες φθορές, έχουν λυγίσει σε αρκετά σημεία ή έχουν καταρρεύσει, ενώ οι μπασκέτες και τα ταμπλό είναι καταστραμμένα. Δίπλα τους παραμένουν τσιμεντένια κουφάρια. Κουφάρια εγκαταστάσεων που κατασκευάστηκαν αλλά δεν αξιοποιήθηκαν ποτέ, ενώ μια μεγάλη σκουριασμένη μεταλλική κατασκευή δεσπόζει το σημείο, υπενθυμίζοντας σχέδια που έμειναν στα χαρτιά. Εξίσου απογοητευτική είναι η εικόνα της παιδικής χαράς, όπου οι φθορές είναι εμφανείς, παιχνίδια έχουν καταστραφεί και η έλλειψη συντήρησης δημιουργεί σοβαρά ζητήματα ασφάλειας. Τώρα, για το γραμμικό πάρκο που σας είπα, το ξέρετε σε τι κατάσταση είναι όσοι περνάτε και όσοι μένετε εκεί. Παρουσιάζει εικόνα πλήρους παρακμής, με καταστραμμένους στήλους ηλεκτροφωτισμού, σπασμένα πεζούλια, ανοιχτά φράτια, απορρίμματα που συνθέτουν ένα σκηνικό εγκατάλειψη και φυσικά τα χόρτα τα οποία δεν έχουν κοπεί. Τώρα, εκτός από αυτό όμως υπάρχει ένα άλλο ζήτημα. Καθώς οι κάτοικοι της περιοχής καταγγέλουν ότι το χώρο, εκεί που είναι τα πέτρινα παγκάκια, ας το πούμε, μετά την Εύα, καταλαμβάνουν σκηνίτες, οι οποίοι στείνουν πρόχειρα καταλήμματα, υπάρχει απουσία συστηματικής εποπτείας και ελέγχου, και έχει παγιωθεί μια κατάσταση που απομακρύνει καθημερινά οικογένειες και επισκέπτες από το πάρκο. Όπως επισημαίνουν, η σημερινή εικόνα του χώρου δεν παραπέμπει πλέον σε κοινόχρηστο χώρο, αλλά σε μια περιοχή που έχει αφαιθεί να υποβαθμίζεται χρόνο με το χρόνο. Σε κάθε περίπτωση, ο Κόκκινος Μήλος παραμένει ένα παραλιακό μέτωπο δίχως προοπτική. Και όλα αυτά την ώρα που θα μπορούσε να αποτελεί σημείο αναφοράς για την πόλη. Οι κάτοικοι εκεί στον Κόκκινο Μήλο ζητούν άμεσο καθαρισμό, αποκατάσταση των αθλητικών εγκαταστάσεων και της παιδικής χαράς, ενίσχυση του φωτισμού και της εποπτείας, καθώς και την ουσιαστική αξιοποίηση της ιστορικής Εύας, της παλιάς αυτής ψαροταβέρνας, η οποία έχει, λέει, λατηθεί και έχει μετατραπεί σε εστία υγειονομικού κινδύνου. Και σε κάθε περίπτωση, οι κάτοικοι λένε ότι ο Κόκκινος Μήλος δεν χρειάζεται άλλες εξαγγελίες. Χρειάζεται παρεμβάσεις που θα δώσουν ξανά ζωή σε μια περιοχή η οποία, παρά τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα, παραμένει για δεκαετίες το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα εγκατάλειψης στο παραλιακό μέτωπο της Πάτρας.

Φτάνουμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ήταν η ζωντανή ενημέρωση από τον Πελοποννήσος FM. Στο μικρόφωνο ακούσατε Παναγιώτη Ρηγόπουλο. Ο Διονύσης Στεφανόπουλος ήταν στη ρύθμιση του ήχου και στην επιμέλεια της εκπομπής. Ενώ η Μαρία Ανδριανού και σήμερα κατέγραψε τα δικά σας μηνύματα. Συνεχίστε να καλείτε για να εντοπίσουμε τις αριθμίες, τις λειτουργίες, όλα τα θέματα που σας απασχολούν. Τα αναδεικνύουμε, τα προωθούμε στους αρμοδίους για επίλυση. Καλέστε μας στο 2690-312-530. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν κοντά μας. Καλή σας ημέρα.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 10. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων είναι η Ζέτα Καρφίδου. Στον εισαγγελέα, οι 5 συλληφθέντες, μεταξύ των οποίων μηχανικοί, εργολάβοι και ο ιδιοκτήτης του οικοπαίδου για την κατάρρευση τετραόροφης πολυκατοικίας χθες στα Πετράλωνα, στην οδό Αλκμίνης 22. Από 3.000 ευρώ θα λάβουν οι οικογένειες που διέμεναν στην πολυκατοικία, σύμφωνα με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας. Παράλληλα, σήμερα συνεργεία του Δήμου θα περιφράξουν το οικόπεδο τόσο για την αποφυγή ατυχημάτων, όσο και για τη διενέργεια της έρευνας των αιτιών κατάρρευσης του κτηρίου. Σε ταυτοποίηση της ορού που βρέθηκε στη δασική φωτιά του Ωραιοκάστρου, μετά και τον 66χρονο άνδρα που απανθρακώθηκε χθες, θα προχωρήσουν οι αρχές. Παραμένει άγνωστο αν πρόκειται για το 12χρονο παιδί, το οποίο αγνοείται στην περιοχή. Κοντά στην ίδια κατοικία, οι πυροσβεστικές δυνάμεις απεγκλώβησαν και μία γυναίκα με εγκάβματα, η οποία νοσηλεύεται. Η φωτιά είναι χωρίς ενεργό μέτωπο, ενώ οι επιχειρήσεις κατάσβεσης συνεχίζονται. Μπάραζ επιθέσεων με γκαζάκια σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη με στόχο εισόδους πολυκατοικιών, όπου διαμένουν ή διέμεναν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Πρόκειται για τρία περιστατικά που εκδηλώθηκαν μέσα σε διάστημα μόλις 17 λεπτών στις περιοχές της Πηλαίας, της Τούμπας και της Ανάληψης Καρυλάου, ενώ ερευνούνται από την κρατική ασφάλεια. Το σοβαρότερο περιστατικό καταγράφηκε στις 4:35 στην περιοχή της Ανάληψης, όταν φωτιά που εκδηλώθηκε πιθανότατα από έκρηξη εμπριστικού μηχανισμού στην πιλωτή πολυκατοικίας είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενίκων της. Σε δύο υπέστησαν εγκάβματα και τρεις αντιμετώπισαν αναπνευστικά προβλήματα λόγω των καπνών. Δολοφονικές χαρακτήρισε τις επιθέσεις σε βάρος των τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, μιλώντας στον Sky. Όταν βάζεις γκαζάκια και ειδικά σε αυτοκίνητα και σπίτια που μένουν άνθρωποι, αποδέχεσαι την πιθανότητα ότι αυτοί μπορεί να πεθάνουν, πρόσθεσε πως εκτός από τους φυσικούς αυτούργους υπάρχουν και εντός εισαγωγικών οι ηθικοί αυτούργοι, χωρίς να το καταλαβαίνουν, χωρίς να είναι γνώση τους. Έχουν βοηθήσει πάρα πολύ να βλέπουμε τέτοια εγκληματικά φαινόμενα, είπε χαρακτηριστικά. Συναγερμό στην Καβάλα για διαρροή επικίνδυνου φορτίου από φορτηγό στην Εγνατία Οδό. Για μόλυβδο μιλούν τα πρώτα στοιχεία. Το φορτηγό είναι ακινητοποιημένο στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης στο ύψος της Καλαμίτσας Καβάλα. Στο ίδιο σημείο είναι και δεύτερο φορτηγό από το οποίο δεν έχει παρατηρηθεί διαρροή. Αγόρι 3 ετών ανασύρθηκε ζωντανό από συντρίμια στη Λαγουάιρα της Βενεζουέλας 6 μέρες μετά το διπλό φωνικό σεισμό. Τους 2.000 πλησιάζουν οι νεκροί, σύμφωνα με τον έως τώρα επίσημο απολογισμό. Οι επιζώντες ενδέχεται σύντομα να βρεθούν αντιμετωποί με επιδημίες, προειδοποιεί ο ΙΕ. Ο πιο πρόσφατος απολογισμός των αρχών κάνει λόγο για 1.943 νεκρούς και 10.571 τραυματίες. Έλλειψη τροφίμων, νερού και στέγασης για τους επιζώντες που ενδέχεται σύντομα να βρεθούν αντιμέτωποι, προειδοποιεί ο ΙΕ. Ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών των ωκεανών του πλανήτη τον Ιούνιο εξαιτίας των επιπτώσεων του φυσικού φαινομένου Ελνίνιο, που έρχονται να προσθεθούν στην ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή και την υπερθέρμανση της γης, όπως ανακοίνωσαν σήμερα το Παρατηρητήριο Κλιματικής Αλλαγής και Διεύθυνση Θαλασσών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Κοπέρνικος. Η μέση θερμοκρασία έφτασε τους 20,98 βαθμούς Κελσίου, καταρρύπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ που είχε καταγραφεί το 2024. Τρίτο κύμα κρέας ζέστης αναμένεται την επόμενη εβδομάδα σε κεντρική και δυτική Ευρώπη. Χθες στους 41 βαθμούς Κελσίου έφτασε η θερμοκρασία στη Σλοβακία. Στην Ιταλία 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Από σήμερα σε ισχύ ο δασμός 3 ευρώ ανά είδος για τα μικροδέματα αξίας ως 150 ευρώ που εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τρίτες χώρες με αγορές μέσω από ηλεκτρονικές πλατφόρμες. Στη διεθνή σας ενημέρωση και πάλι, ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών J.D. Vance δήλωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι έτοιμος να χρησιμοποιήσει στρατιωτική ισχύ κατά του Ιράν, εφόσον αυτό εξυπηρετεί έναν σαφή στρατηγικό στόχο. Την ίδια ώρα η Ντόχα επιβεβαιώνει ότι οι τεχνικές συνομιλίες μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης βρίσκονται σε εξέλιξη. Από την πλευρά της Τεχεράνης, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου ξεκαθάρισε ότι το Ιράν δεν πρόκειται να κάνει καμία υποχώρηση όσον αφορά τα κυριαρχικά του δικαιώματα στα στενά του Ορμούς. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στους 16 του Μουντιάλ προκριθήκαν η Νορβηγία, η Γαλλία και το Μεξικό που νίκησαν την ακτή ελεφαντοστού, τη Σουηδία και το Οκοδόρ αντίστοιχα. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέγιστη θερμοκρασία 36 βαθμοί Κελσίου, 32 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι.
0: 103,9. Πελοπόννησος FM.
2: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
3: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι? Το κελαίδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί? Το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
4: Για ραντεβού και πληροφορίες καλέστε στο 2610 27 14 44.
5: Εκείνο το οικόπεδο δεν μπουλιέται με τίποτα. Είμαι να σκάσω.
6: Στην Πελοπόννησο το έβαλες.
5: Στην Πελοπόννησο, ε? Όχι. Λες να με βοηθήσει?
6: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία γύρω στα 5.000 ακίνητα έχουν πουληθεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
5: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
6: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
5: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
6: Πάρ' τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπει στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
5: Είναι όντως εύκολο.
6: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές. Το πούλησες.
7: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
8: Τρουφαλντίνο
7: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 29 και 30 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Δήμου Πατρέων, Παμπελοπονησιακό Στάδιο. Εισιτήρια more.com.
9: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
10: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
11: Η Μαρίνα Ριζογιάννη και ο Σωτήρης Παπανδρέου παίρνουν τη σκυτάλη της ενημέρωσης και σας καλημερίζουν με όλα τα θέματα της επικαιρότητας, σχολιάζοντας ταυτόχρονα όλα όσα συμβαίνουν στην περιοχή μας, την Ελλάδα και τον κόσμο. Καθημερινά 10 με 11 το πρωί.
0: Στον Πελοπόννησος FM 103,9.

0: Ευτυχώς, Διονύση μου, που οι φίλοι μας, οι ακροατές, δεν έχουν εικόνα, έτσι, διαφορετικά θα γελούσαν πρωί-πρωί μαζί μας. Λοιπόν, καλημέρα στην όμορφη Δυτική Ελλάδα, καλημέρα στην πανέμορφη Πάτρα μας, καλημέρα σε όλες και όλους εσάς, από όπου κι αν μας ακούτε στην Ελλάδα και στον κόσμο. Είστε συντονισμένοι στον Πελοπόννησος FM 103,9 και ακούτε την εκπομπή Όλα Λέγονται. Σωτήρης Παπανδρέου σε λίγο θα είναι στο στούντιο, Μαρίνα Ριζογιάννη και Διονύση Στεφανόπουλο στην επιμέλεια του ήχου. Καλό μήνα να έχουμε, Διονύση μας, καλό μήνα. Φίλες και φίλοι που μας ακούτε αυτή την ώρα, να έχουμε έναν καλό Ιούλιο. Τώρα μπαίνουμε στην καρδιά του καλοκαίριου, έτσι. Οι θερμοκρασίες είναι αρκετά υψηλές, ανεκτές όμως θα έλεγα, σε σχέση με αυτά που βλέπουμε να γίνονται στην υπόλοιπη Ευρώπη. Και αν είδες, Διονύση μου, προειδοποιούν για νέο κύμα, για νέα θερμή μάζα, η οποία θα ταλαιπωρήσει και τις επόμενες ημέρες αρκετές ευρωπαϊκές χώρες. Μαζί μας, κυρίες και κύριοι, είναι και σήμερα το πρώτο γάλα. Το γάλα που μας συντροφεύει εδώ και δεκαετίες και έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές. Και φυσικά, ήρθε ο Σωτήρης μας σε σέρβιρα. Σέρβιρα εγώ γαλατάκι σήμερα, Σωτήρη, αντί για σένα.
1: Πού να βλέπω την εικόνα της Μαρίνας.
0: Το είπα.
1: Καλημέρα.
0: Δεν έχω πονόδο, το για άλλο λόγο είναι αυτά. Αυτό είπα στο Διονύση μας.
1: Διονύση, τι γίνεται στη Μαρίνα.
0: Βέβαια, μα το είπα και στον αέρα, Σωτήρη. Λέω ευτυχώς που δεν έχουν εικόνα οι ακροατές μας. Αλλιώς θα γελούσαν βέβαια. Θα προσφέραμε έτσι ένα ωραίο θέμα.
1: Βρήκε μία πατεντιά η κυρία Ριζογιάννη.
0: Έτσι, να καλύψουμε. Πρέπει στη ζωή μας να είμαστε ευρηματικοί, ξέρεις, για να επιβιώσουμε. Διαφορετικά δεν γίνεται.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, ωραία είναι και αυτά. Στο γαλατάκι το έχω σερβίρει. Να δώσουμε και το ταξιδάκι μας.
1: Το ταξίδι μας.
0: Όχι, δεν το έδωσε το ταξίδι. Λοιπόν, σας προσφέρουμε, αγαπημένοι μας, ένα διήμερο για δύο άτομα στο Αιγιαλής Hotel and Spa 5 Αστέρων στην πανέμορφη Αμοργό. Δωρεάν παροχή πρωινού, δωρεάν υπηρεσία σπα. Σωτήρημα, έχουμε και εμείς ανάγκη από υπηρεσία σπα. Μήπως εμείς σε Διονύση
1: έπρεπε να ζητήσουμε δύο ακόμα θέσεις.
0: Έτσι να πάμε κι εμείς, γιατί όντως θέλουμε ένα σπα για να συνέλθουμε λίγο. Αλλά όμως, επειδή αγαπάμε περισσότερο τους ακροατές μας, το δίνουμε σε εσάς. Λοιπόν, και επίσης δίνεται η δυνατότητα επιμήκυνσης διαμονής με έκπτωση 50%. Και τι σημαίνει έκπτωση 50%? Πες το, Σωτήρη μου, όταν η βραδιά πόσο κοστίζει.
1: Θα πάτε εκεί, βέβαια. Κοστίζει η βραδιά αυτή την εποχή, αυτή την περίοδο, κάπου 300 ευρώ μας είπαν.
0: 300 ευρώ ακριβώς.
1: Οπότε θα σας δοθεί μια έκπτωση 50% και με αυτό.
0: Μπορεί να μείνετε άλλα δύο βραδάκια, έτσι. Ναι. Θα έχετε δύο δωρεάν.
1: Με τη οικονομική δυνατότητα που έχει, προφανώς, αλλά. Ένα βράδυ δεν μπορείς να μείνεις στην Αμοργό, φαντάζομαι.
0: Είναι δύο διανυκτέ. Δύο προσφέρουμε εμείς. Αν πάρετε και άλλες δύο, εσείς μπορείτε να περάσετε πολύ ωραία. Λοιπόν,
1: και μέσα στην προσφορά, το ξεχάσαμε, είναι και ένα γεύμα.
0: Ναι, και ένα γεύμα σε ένα από τα καλύτερα εστιατόρια της Αμοργού.
1: Το διευθύνει και πατρινός από ό,τι μας είπαν.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Αυτά.
0: Όλα τα καλά δίνουμε. Τι άλλο.
1: Να πούμε πώς συμμετέχουμε στο διαγωνισμό. Μπαίνουμε στο Instagram του Pelop.gr. Εκεί κάνετε follow. Like στην σχετική φωτογραφία και tag τους φίλους σας για να λάβουν και αυτοί μέρος στον διαγωνισμό. 6
0: Ακριβώς.
1: Ιουλίου η κλήρωση ηλεκτρονική και θα ανακοινωθεί προφανώς το όνομα του τυχερού στη σελίδα μας στο Instagram, αλλά και μέσα από την εκπομπή μας Όλα Λέγονται.
0: Λοιπόν,
1: αυτά με τους διαγωνισμούς μας.
0: Είπαμε και καλό μήνα εμείς.
1: Βέβαια.
0: Προλάβαμε.
1: Μήνα,
0: εσύ θα πεις καλό μήνα ή θα μου δείξεις κάτι?
1: Όχι, τι να σου
0: κατά τη συνήθεια. Περιττό να σου πω ότι από χτες μου έχουν στείλει πολλά μηνύματα για το θέμα του σούπερ μάρκετ.
1: Με τα σούπερ μάρκετ.
0: Βέβαια. Προσπαθεί. Λέει ο Μπρούκλιν είναι ο κύριος Παπανδρέου.
1: Όχι, ρε παιδιά, δεν
0: λοιπόν,
1: είναι θέμα Μπρούκλιν.
0: Επίσης, μπορούν να σου στέλνουν.
1: Ίσα-ίσα, εγώ σας προσφέρω οικονομικές δυνατότητες.
0: Ακού να δεις. Λένε επίσης, μπορούν να σου στέλνουν τη λίστα τους και αυτοί με το σούπερ μάρκετ και να κάνεις εσύ, αφού θα κάνεις τη γύρα, να ψωνίζεις.
1: Πέρα από το μπλάκα που μπορεί να κάνουμε εδώ και δυστυχώς ή ευτυχώς για οποιοδήποτε είτε χειρίζεται εύκολα τα μέσα τα ηλεκτρονικά είτε όχι, θα πρέπει να προσαρμοστούμε σε αυτή την κατάσταση. Δεν γίνεται να μείνεις απ' έξω, έτσι. Αν μείνεις απ' έξω θα χάσεις και άλλα πράγματα που μπορούν να σου προσφέρουν αυτά τα, αυτές οι
0: εταιρείες. Όχι, δεν είναι αυτό. Δεν είναι η δυσκολία χειρισμού έτσι, των ηλεκτρονικών μέσων. Είναι αυτή η γύρα στα σούπερ μάρκετ που... Ας μην ανοίξουμε όμως πάλι αυτή την κουβέντα και αναλωθούμε σε αυτό.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, χθες πιστώθηκαν σε αρκετές οικογένειες τα επιδόματα των 150 ευρώ. Αλλά υπήρξαν όμως και πολλοί που
1: αυτό σου λέω. Δηλαδή, είδα κόσμο ουρές στα ATM.
0: Ναι.
1: Εντάξει, ο καθένας θέλει να έχει ίσως και 50-100 ευρώ στην τσέπη, το καταλαβαίνω. Αλλά τόσες πολλές ουρές, παιδί μου, στα ATM. Δηλαδή, σου δημιουργεί μία και μία, πώς να το πούμε, μία
0: εικόνα.
1: Όχι, πέρα από ότι, ότι θυμηθήκαμε εποχές τώρα, θυμάσαι Capital Control, θυμάσαι τι γινόταν εκεί σε έξω από τα ATM. Δεν πιστεύω ότι δεν έχει εμπιστοσύνη ο κόσμος στο τραπεζικό σύστημα τόσο πολύ ώστε να πάει να τραβήξει τα 150 ευρώ που του μπήκε μέσα από το επίδομα. Και αναρωτιέσαι τώρα, δεν γίνεται και χρήση, ρε παιδί μου, της κάρτας, των εφαρμογών στο κινητό? Και έρχομαστε στην κουβέντα αυτή που λέγεις εσύ. Όντως, πολλοί κόσμος δεν χρησιμοποιεί αυτές τις τεχνολογίες.
0: Σου τα έχω πει εδώ και καιρό.
1: Και διευκολύνει, ρε παιδί μου.
0: Αρνείσαι να το
1: αντιληφθείς. Εγώ αρνείμαι.
0: Όχι, όχι, άλλο λέω. Αρνείσαι να αντιληφθείς ότι πάρα πολλοί συνάνθρωποι μας δεν
1: έχουν επιλέξει.
0: Όχι, όχι.
1: Είναι
0: και στάση ζωής. Δεν είναι μόνο προσωπική.
1: Δηλαδή, πας με το κινητό σου στο ταμείο του σούπερ μάρκετ, το ακουμπάς πάνω στο. Και τελείωσε. Αυτό θέλω να πω.
0: Και εγώ την κάρτα μου χρησιμοποιώ. Ναι. Δεν χρησιμοποιώ. Αν και τα έχω έχω το ηλεκτρονικό πορτοφόλιο.
1: Το καταλαβαίνω ότι κάποιοι δεν δυσκολεύονται.
0: Δεν είναι θέμα δυσκολία.
1: Ένα δικό σας άνθρωπο, ένα. Ναι.
0: Γιατί το πας στο βαθμό δυσκολίας? Ναι. Το πας και σε μια στάση ζωής. Δεν θέλω όλα να τα κάνω μέσα από το κινητό μου.
1: Ναι.
0: Θέλω να χρησιμοποιώ και άλλες διαδικασίες.
1: Εντάξει, αυτό
0: είναι,
1: λέω, το
0: είναι επιλογή. Είναι επιλογή. Δεν είναι,
1: αλλά μου
0: κάνει
1: εντύπωση δηλαδή ότι έβλεπα κόσμο και σήμερα το πρωί ακόμα 10-15 άτομα στην ουρά. Για να τραβήξουν αυτό το 150, φαντάζομαι. Δεν υπήρχε κάποιο άλλο λόγο. Αλλά είναι και κλείσιμο του μήνα, ίσως να πηγαίνανε και για μισθού.
0: Ναι, τέλος πάντων.
1: Αλλά δεν είχα ξαναδεί. Είχα πολύ καιρό έτσι να δω κόσμο.
0: Μετά, μην νομίζει ότι πολλές φορές μπορεί να βρει και δυσκολία, ας πούμε, στη χρήση του κινητού κλπ. Του
1: υπολογιστή.
0: Ο καθένας όπως βολεύεται. Εγώ αυτό λέω. Τώρα από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα. Κοίταξε να δεις. Το θέμα είναι να μπαίνουν 150 στους λογαριασμούς. Τώρα, αν θα τα πάρεις, αν θα τα διαχειριστείς μέσω κινητού ή μέσω ATM ή οτιδήποτε άλλο. Λίγο μας
1: προέκυψαν και κάποια θεματάκια από ό,τι βλέπω τώρα.
0: Αρκετά
1: το πρωί.
0: Θέματα.
1: Ναι, δεν το παρακολούθησα, αλλά προφανώς κάποιοι θα έμειναν εκτός.
0: Κάποιοι έμειναν εκτός.
1: Υπάρχουν κάποιες παγίδες, να το πούμε και παγίδες έτσι. Βλέπεις στις σχετικές έτσι, πληροφορίες που σου δίνει το Υπουργείο Οικονομικών, ας πούμε, για κάποια επιδόματα, ότι το δικαιούνται, και βλέπεις και τα εισοδηματικά κριτήρια. Εκεί πέφτουμε στην παγίδα πολλές φορές. Τα εισοδηματικά κριτήρια, τι δηλώνεις δηλαδή στην εφορία, δεν ισχύει πάντα, δεν λαμβάνεται υπόψη. Λαμβάνεται υπόψη αυτό που λέμε τεκμαρτό εισόδημα. Δηλαδή, τι πιστεύει η εφορία ότι έχεις εσύ ως εισόδημα και πώς σου βάζει το τεκμήριο.
0: Το θέμα είναι τι έχεις στην πραγματικότητα όμως.
1: Ναι, πέρα από αυτό.
0: Κατάλαβες. Η εφορία μπορεί να πιστεύει ότι έχω.
1: Ναι, αλλά με βάση αυτό γίνεται. Ναι, αλλά με βάση αυτό γίνεται η εκαθάριση του επιδόματος.
0: Να σου πω όμως.
1: Πολλοί και πολλοί ευρέθηκαν προεκπλήξεως. Δεν είδαν δηλαδή το επίδομα. Γιατί προφανώς η εφορία έλαβε υπόψη στο τεκμαρτό του εισόδημα. Το οποίο μπορεί να είναι παραπάνω από το.
0: Από το δηλωθέν, ναι. Επειδή το πρωί, ξέρεις, αυτές τις ημέρες βρίσκεις στο δρόμο πολλές οικογένειες που ψάχνουν φοιτητική στέγη κλπ. Και σταματάνε οι άνθρωποι.
1: Ναι, είναι
0: να ρωτήσουν,
1: όσοι έχουν τη βεβαιότητα ότι θα πάνε στο τάδε εισαγωγής.
0: Ναι. Καλά, όλοι έχουν. Δεν έχω βρει ένα να πει. Ξέρεις, που σταματάνε, ρωτάνε ή σε βρίσκουν.
1: Έχει κίνηση, βλέπεις κίνηση.
0: Έχει μια κίνηση, όχι βέβαια ιδιαίτερη. Είναι ο κόσμος πάρα πολύ επιφυλακτικός.
1: Ναι,
0: κάποιοι, από ό,τι μου είπε μια οικογένεια, ήρθαμε, λέει, μπας και πετύχουμε καμιά καλύτερη
1: τιμή.
0: Έχουν εκπλαγεί με τα 500 και τα 600 που ζητούν.
1: Πλέον τα ενίκια στην Πάτρα έχουν φτάσει σε αυτά τα επίπεδα.
0: Έχουν φτάσει σε αυτά τα επίπεδα. Δηλαδή, ο κόσμος έχει τρομάξει και ξέρεις τι λέει. Κάποιοι, συνάντησα δύο περιπτώσεις που ήρθαν και έκαναν έρευνα για να δουν τις τιμές και να δουν πού θα δηλώσουν, πού θα δηλώσει το παιδί τους.
1: Να μην την πατήσουν.
0: Αυτό,
1: για να μην την πατήσουν.
0: Ναι, για να, να δουν τι γίνεται.
1: Δηλαδή,
0: αυτό με εξέπληξε.
1: Η προσαρμογή, έτσι λέει.
0: Υπάρχει σοβαρό θέμα. Ναι. Σοβαρό θέμα με τα ενίκια.
1: Προφανώς, το έχουμε πει αυτό. Το έχουμε πει. Τα ενίκια
0: δηλαδή,
1: είναι...
0: 600 ευρώ τώρα δεν υπολογίζει. Δηλαδή, εντάξει, ο ιδιοκτήτης βγάζει. Δεν θα πρέπει να υπολογίσουμε και λίγο μια οικογένεια που έρχεται να σπουδάσει, που έχει παιδί και σπουδάζει?
1: Ναι, εντάξει. αν ήσουν ιδιοκτήτρια, φαντάζομαι θα είχε σουρά από το σπίτι.
0: Κοίταξε, υπάρχει και το ανθρωπιστικό κομμάτι, ναι. Βρε Σωτήρη. Είμαστε άνθρωποι πάνω από όλα. Μόνο την τσέπη μας, δηλαδή, να γεμίσουμε την τσέπη μας.
1: Εντάξει, ο ανθρώπινος, η ανθρώπινη έτσι.
0: Όχι, είμαστε σε κοινωνία ανθρώπων. Ο ανθρωπισμός σε αυτά εκφράζεται. Όχι στα παχιά λόγια.
1: Ναι, προφανώς.
0: Διότι ξέρω ανθρώπους οι οποίοι έχουν 10 κίνητα, ναι, και τα νοικιάζουν σε φοιτητές. Δεν μπορεί να χτυπάς τη μέσα αυτού του είδους. Πρέπει να βάζεις και το ναι, στοιχείο του ανθρωπισμού.
1: Κοίτα, υπήρχε,
0: μέσα.
1: Υπήρχε κάποια περίοδο, για να επανέλθουμε, γιατί ο γύρω-γύρω στο ίδιο αποτέλεσμα καταλήγουμε και στην κουβέντα μας. Αν θυμάμαι καλά, επί πανδημίας είχε μπει πλαφόν όριο στην αύξηση του, ναι, των ενοικίων, κάπου 2-3% το χρόνο, νομίζω, δεν θυμάμαι. Αυτό πρέπει να έχει εξαλειφθεί πλέον και η αγορά κινείται με τους ρυθμούς που ξέρουμε. Έτσι, μπαίνουν κατά μέσο όρο, από ό,τι μαθαίνω, γύρω στο 5 με 7% ανατιμήσεις κάθε χρόνο,
0: ναι,
1: στα ενοίκια, στην Πάτρα, για την Πάτρα μιλάμε, έτσι. Και προφανώς είναι από τα υψηλότερα σε όλη την Ελλάδα. Δεν είναι και τυχαίο ότι, δεν ξέρω φέτος τι θα γίνει, τι θα ισχύσει, αλλά μέχρι και πριν από 1-2-3 χρόνια η αγορά της Πάτρας στα ενοίκια, σε πληροφόρο, ήταν από τις ακριβότερες, όχι από τις ακριβότερες, είχε τις μεγαλύτερες ανατιμήσεις. Και αυτό εξηγείται από ένα λόγο, έτσι, ότι έχει δυνατή, πώς να το πούμε, έχει πολυάριθμη φοιτητική κοινότητα. Άρα κινείται και η αγορά.
0: Είτε
1: μέσω
0: και
1: νέων, ας πούμε, πελατών εντός εισαγωγικών, παιδιών που έρχονται δηλαδή για να ξεκινήσουν τη φοιτητική τους έτσι διαδρομή εδώ, είτε από παλιούς φοιτητές που αλλάζουν. Γιατί υπάρχουν και παλιοί φοιτητές που κάθε χρόνο τελειώνουν τη χρονιά τους και αλλάζουν σπίτι.
0: Ναι, ναι.
1: Όλο και αυτό δημιουργεί κινητικότητα στην αγορά.
0: Επίσης, άκου, ναι, μου είπε μία οικογένεια που ήρθε, ξέρεις, ήταν άλλο ένα παιδί από την περιοχή τους, από την Αθήνα, νομίζω. Ήταν από τη Θεσσαλονίκη, δεν θυμάμαι τώρα, θα έχω μπερδέψει. Και επειδή ήταν γνωστοί τους, επιχείρησαν, απεφύτησε η κοπελίτσα αυτή και να τον νοικιάσουν για την, ναι, κόρη τους. Σε πληροφορώ ότι η φοιτήτρια που απεφύτησε πλήρωνε 350 και ζήτησαν
1: καινούργια
0: 550.
1: Έλα, 200 ευρώ πάνω.
0: 200 ευρώ πάνω.
1: Εντάξει, αυτό είναι εξωφρενικό.
0: Με συγχωρείς δηλαδή.
1: Ναι.
0: Εδώ έχουμε ξεφύγει τελείως.
1: Εντάξει.
0: Έτσι, και μην φανταστείς τίποτα σπίτια τρομερά και φοβερά και λίγα τετραγωνικά.
1: Βρίσκονται, διαρκώς θα βρίσκονται κάποιοι, γιατί προφανώς υπάρχει και κάποιος κόσμος που δεν έχει οικονομικά έτσι εμπόδια, που θα νοικιάζει αυτά τα σπίτια. Οπότε καταλαβαίνεις ότι συντηρείται με αυτόν τον τρόπο και όλη αυτή η κατάσταση στις στιγμές.
0: Υπάρχουν όμως, Σωτήρη μου, και οικογένειες που ματώνουν προκειμένου να μην στερήσουν από το παιδί τους τις σπουδές. Έτσι, ματώνουν στην κυριολεξία για να μπορέσουν να σπουδάσουν ένα παιδί. Ναι. Αυτά είναι απαράδεκτα και απάνθρωπα. Έτσι, μάλιστα, ξεκάθαρα πράγματα. Να σου πω, τι γίνεται με τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.
1: Τι έχουμε?
0: Χθες είχαμε αυγά στα αυτοκίνητα. Σήμερα είχαμε στην.
1: Για εδώ.
0: Ναι, όχι για εδώ.
1: Για πού?
0: Για άλλες περιοχές, λέω. Ναι. Τώρα είχαμε στη Θεσσαλονίκη.
1: Κάτι είδα κάπου, αλλά δεν έδωσα.
0: Σε σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας έγιναν, ναι, επιθέσεις με γκαζάκια. Έχουμε μία γυναίκα.
1: Δεν είναι καλά.
0: Μία γυναίκα διασωληνωμένη, είδα, ναι, και 5 τραυματίες.
1: Δεν ξέρουμε αν υπάρχει πολιτικό υπόβαθρο. Δεν το ξέρουμε. Έτσι. Υπάρχει ένα κοινό στοιχείο ότι υπάρχουν μεταξύ τους, είναι στη Θεσσαλονίκη και ο ένας, μάλλον στο συγκρότημα που έγινε, στην πολυκατοικία που έγινε η επίθεση με καζάκια, δεν έμενε. Εγώ αυτό διάβασα, ότι ανήκει, κάποια διαμερίσματα ανήκουν στον πρόεδρο της δικού σας εκεί, της Νομαρχιακής
0: Επιτροπής.
1: Και στα άλλα δύο σπίτια μένουν ένας πρώην πολιτευτής και ένα στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Δεν ξέρουμε αν υπάρχει πολιτικό υπόβαθρο γι' αυτό. Έτσι. Μένει να διαπιστωθεί αυτό.
0: Πάντως έτσι έχει βγει προς τα έξω, ναι, ότι είναι σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω τι γίνεται. Αυτά είναι
1: απαράδεκτα πράγματα. Αν όντως υπάρχει τέτοια σύνδεση, προφανώς είναι και η κατάσταση ξεφεύγει.
0: Έχει ξεφύγει τελείως, δεν ξεφεύγει. Απλώς έτσι, ναι, είναι απαράδεκτα αυτά τα οποία συμβαίνουν.
1: Προφανώς ξεφεύγει, έχει ξεφύγει εδώ και πολύ καιρό δηλαδή όλη η κατάσταση και με πολλά άλλα γεγονότα. Όπως αυτή η φωτογραφία που είδα από μέλη του Ρουβίκονα, και έμεινα με ανοιχτό το στόμα, να περιοδεύουν από τη Θεσσαλονίκη εν είδη στρατιωτικής παράταξης.
0: Δεν το είδα αυτό.
1: Με μπλουζάκια που είχαν μπροστά την Παλαιστινιακή σημαία. Και όπως γράφουμε και το έχουμε αναφέρει, ας πούμε, και στην εφημερίδα μας, έκαναν, πώς να το πούμε, αυτοψία κατά κάποιο τρόπο στην, όχι δεν το έχουμε σήμερα, στο χθεσινό φύλλο, στην αγορά της Θεσσαλονίκης, σε μια προσπάθεια να εντοπίσουν Ισραηλινούς τουρίστες για να τους καταδιώξουν.
0: Ναι, το κατάλαβα ποιος. Ναι, ναι, το είδα αυτό το στιγμιότυπο.
1: Είναι φοβερό. Αυτή η σκηνή είναι φοβερή. Είναι τρομερή. Έτσι, θα πρέπει να προκαλεί ένα τριχύλια. Θυμάσαι αντίστοιχες εικόνες, βλέπαμε τη Χρυσή Αυγή.
0: Ακριβώς.
1: Μόνο που στην περίπτωση της Χρυσής Αυγής είχαμε αυτά τα τάγματα εφόδου που περνούσαν από τις τοπικές αγορές, τις λαϊκές, και κατεδίωκαν κάποιους άμυρους, κακόμυρους μετανάστες που προσπαθούσαν να βγάλουν ένα κομμάτι ψωμί. Πουλώντας και εγώ, και εγώ δεν
0: τώρα
1: ξέρω
0: κάτι
1: τι.
0: Άλλο, κάτι ακριβώς
1: το αντίστοιχο. Ακριβώς το αντίστοιχο, από
0: μην λέμε ότι είναι. Ναι, ναι. Η εικόνα πάντως είναι ανατριχιαστική, όντως. Δεν ζούμε εδώ, είμαστε σε δημοκρατία, δεν είμαστε σε κανένα.
1: Πρέπει να παρέμβει κάποια στιγμή ο λεγόμενος, έτσι, υποτίθεται νομικός μας πολιτισμός.
0: Πού τον είδες αυτόν, κυκλοφορεί? Συγγνώμη, για να καταλάβω τώρα, μιλάς για νομικό.
1: Να συμμαζέψει λίγο την κατάσταση.
0: Και δεν είναι θέμα νομικού πολιτισμού, είναι θέμα καθαρά νομικών και θεσμών. Έτσι. Ζούμε σε δημοκρατία, δεν είμαστε εδώ καθεστώτα.
1: Ποιοι νομιμοποιούνται να τους δίνει ποιος τους δίνει το δικαίωμα να μαζεύονται ομάδες, να περιπολούν, να κάνουν τέτοιου είδους περιπολίες ναζιστικού χαρακτήρα καθαρά?
0: Εντελώς.
1: Από ομάδες που περιφέρονται και ευαγγελίζονται ως αριστεροί και να έχουν σκοπό να καταδίωκουν Ισραηλινούς τουρίστες, επειδή η κυβέρνησή τους διεξάγει αυτές τις πολεμικές επιχειρήσεις στη Γάζα ή από εδώ και από εκεί.
0: Πρόσεξε όμως, θα σου πω κάτι τώρα. Στην περίπτωση της Χρυσής Αυγής είχαμε άλλου είδους αντιμετώπιση.
1: Ναι.
0: Στην περίπτωση τώρα
1: και εκεί
0: του
1: αργά.
0: Ρουβίκον,
1: αργά.
0: Πολύ αργά.
1: Έτσι, πολύ αργά.
0: Το θηρίο γιγαντώθηκε. Μετά, πρόσεξε, ναι. Το θηρίο της Χρυσής Αυγής.
1: Τρέχαμε να το μαζέψουμε μετά.
0: Γιγαντώθηκε από την αυλεψία και την αδράνεια των αρμοδίων.
1: Και όχι μόνο αυτό.
0: Έτσι.
1: Θυμάσαι και κάποιες προτροπές στα μέσα ενημέρωσης.
0: Ακριβώς.
1: Για τη σοβαρή, τη δεξιά.
0: Ναι, βέβαια.
1: Κατάλαβα,
0: είναι γνωστά.
1: Ναι, γνωστά αυτά.
0: Υπήρξε υπόθαλψη στη
1: Μπράβο.
0: Συγκεκριμένη περίπτωση.
1: Μην επιστρέψουμε πάλι στα ίδια.
0: Τώρα, Σωτήρη μου, συγγνώμη, πολύ φοβάμαι ότι κάτι αντίστοιχο καλλιεργείται και θρέφεται και τώρα. Αυτά τα θηρία δεν είναι απλά. Δεν είναι απλές αυτές οι ενέργειες, οι οποίες, εάν δεν ξεριζωθούν εν τη γενέση τους, θα έχουμε πολύ σοβαρότατα ζητήματα. Ξεκάθαρα πράγματα. Ναι. Αλλά αυτό πρέπει να το αντιληφθούν οι αρμόδιες αρχές, οι ιδιοκτικές αρχές, ο νομικός κόσμος της χώρας, που σε αυτά τα θέματα θέλουμε να αντιδρά και να δηλώνει το παρόν του, έτσι. Να μην είναι καθισμένος σε ένα έδρανο και να ασκεί το ρόλο του και το καθήκον του. Έτσι. Θέλουμε να παρεμβαίνει σε όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στην κοινωνία.
1: Μες. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, ξεχάσαμε τα δύο έτσι σημαντικότερα γεγονότα της επικαιρότητας χθες, που είναι η φωτιά προφανώς,
0: έτσι.
1: Γιατί και είχαμε και θύματα στη Θεσσαλονίκη.
0: Τραγικότατο. Γίνεται, λέει, προσπάθεια να, δουν,
1: ναι.
0: να ταυτοποιηθεί αν είναι το 12χρονο παιδί,
1: εντάξει,
0: που το πιο πιθανό.
1: Τώρα οι υποψίες πηγαίνουν στο μικρό, ας πούμε, της.
0: Μα δεν το έχουν εντοπίσει ούτως ή άλλως, οπότε...
1: Ο νεκρός, λέει, δάσκαλος,
0: ναι.
1: στο χωριό. Ένα σπίτι απομονωμένο στο δάσος όπου έμενε, και έμεινε εκεί για να το σώσει. Είναι
0: ναι.
1: αυτό που λέμε, παιδιά, στις φωτιές δεν κάθεστε.
0: Δεν
1: εκεί.
0: Κάθεσαι, φεύγεις.
1: Έτσι, δεν μπορείς να τα βάλεις με το θηρίο, με τη φωτιά.
0: Ακριβώς.
1: Και δυστυχώς είχαμε αυτή την εξέλιξη. Την
0: τραγικότατη εξέλιξη.
1: Και την άλλη υπόθεση με την οικοδομή που γκρεμίστηκε όχι στα καλά καθούμενα, γκρεμίστηκε λόγω από ό,τι δείχνουν τα πράγματα. Προφανώς επηρεάστηκε
0: έτσι, από τις εργασίες
1: της. Και το άκουσες τι τους λέγανε οι μηχανικοί τώρα της
0: Τουρνάν.
1: Ναι, τους λέγανε, παιδιά, τους λέει, και η Πίζα, λέει, στην Ιταλία. Γέρνει, λέει, αλλά
0: γέρνη,
1: δεν έπεσε.
0: Αλλά δεν έπεσε.
1: Και μετά
0: ναι.
1: από λίγα λεπτά γκρεμίστηκε.
0: Κατεδαφίστηκε. Δεν ξέρω, οι μηχανικοί τέλος πάντων που συγκεντρώθηκαν εκεί έλεγαν ότι πρέπει να εξεταστούν και τα γειτονικά κτίρια για να δουν αν υπάρχει πρόβλημα. Έχουν γίνει οι συλλήψεις του εργολάβου και του μηχανικού που εκτελούσαν
1: ναι.
0: τις εργασίες
1: τι
0: στο γειτονικό κτίριο.
1: Τι να το κάνεις
0: κτίριο.
1: Τώρα, ευτυχώς
0: το
1: δεν υπήρξε θύμα.
0: Ευτυχώς δεν υπήρξε. Αλλά σκέψου όμως, ρε Σωτήρη, να φύγεις από το σπίτι σου το πρωί για να πας στην εργασία σου και να γυρίσεις.
1: Στιγμή,
0: όχι άλλο.
1: Φεύγεις. Μια κυρία είχε μόλις κατέβει και συζητούσε με τη μηχανικό της και μπροστά στα μάτια της είδε το σπίτι της να κρεμίζεται.
0: Να καταραίει. Έτσι. Έτσι. Είναι φοβερό έτσι. Να χάνεις τα πάντα.
1: Προφανώς.
0: Να χάνεις τα πάντα. Δηλαδή το σκεφτόμουν χθες και λέω.
1: Τους αντικείμενα δεν προλάβανε.
0: Προσωπικά τους αντικείμενα. Δηλαδή δεύτερο ρούχο δεν έχουν μαζί τους. Και άλλοι μπορεί να είχαν μέσα τους και περιουσιακά στοιχεία, έτσι, κοσμήματα, χρήματα.
1: Οτιδήποτε μπορεί
0: τα
1: να
0: πάντα. Η ζωή τους κατεδαφίστηκε με όλα αυτά.
1: Προφανώς.
0: Και το θέμα είναι αυτοί οι άνθρωποι πώς θα ξαναστήσουν πάλι από το μηδέν. Ναι. Και πρόσεξε, μεταξύ αυτών είναι και κάποιοι οι οποίοι αγόρασαν αυτά τις κατοικίες με πολύ κόπο. Έτσι, δεν τα...
1: Πόσο και να σε αποζημιώσει κάποιος.
0: Με τίποτα δεν αποζημιώνεται αυτό, Σωτήρη.
1: Πήγαινε να βρεις ένα. Στο λέω εγώ, ακόμα και στην περίπτωση αυτή που πέρα να ξεπεράσεις τέλος πάντων ότι γκρεμίστηκε και καταστράφηκε η ζωή σου, το σπίτι σου. Πες ότι σου δίνουν κάποια στιγμή μια αποζημίωση. Πόση θα είναι αυτή η αποζημίωση? Θα καλύψει το κόστος αγοράς μιας νέας κατοικίας? Το οποίο ξέρουμε πολύ καλά που βρίσκεται σήμερα.
0: Που βρίσκεται σήμερα και δεν είναι. Αγόρασες. Αυτό δεν θέλει επίπλωση.
1: Ναι,
0: δεν θέλει ηλεκτρικούς εξοπλισμούς. Δεν θέλει τα πάντα.
1: Προφανώς.
0: Μετά εσύ ο ίδιος, όταν έχεις χάσει ακόμα και το ρουχισμό σου, τα πάντα, πώς θα στηθείς πάλι
1: έτσι
0: στα πόδια σου? Είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Πράγματι, αυτό το σκεφτόμουν χθες και λέω: ο Θεός να μας φυλάει. Είναι πραγματικό εφιάλτης.
1: Αυτές είναι οι καταστροφές της ζωής.
0: Καταστροφές, έτσι. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε.
2: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 10:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 1η Ιουλίου και είναι το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Σημαντική χρηματοδότηση ύψους 15,89 εκατομμυρίων ευρώ εξασφάλισε Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για αερίοπροστασία από τη διάβρωση των ακτών σε ροήτικα, μονοδέντρη, φραχνέικα και τσουκαλέικα με στόχο τη θωράκιση του παραλιακού μετόπου και την προστασία υποδομών και περιουσιών. Νέα σελίδα ανοίγει και την οφθαλμολογική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών, καθώς επαναλειτουργεί το Κέντρο Μεταμοσχεύσεων Κερατοειδούς, ενώ συνεχίζεται η αναβάθμιση των υπηρεσιών και των υποδομών της κλινικής. Με μικρότερο από τον αναμενόμενο αριθμό επεμβάσεων, ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα των δωρεάν απογευματινών χειρουργείων στο ΕΣΥ, με τα νοσοκομεία της Πάτρας και της Δυτικής Ελλάδας να καταγράφουν επίσης σημαντικές ελλείψεις σε προσωπικό, ενώ οι νοσοκομιακοί γιατροί επισημαίνουν ότι εξακολουθούν να υπάρχουν κενά σε κρίσιμες ειδικότητες. Στην επικαιρότητα παραμένει και το νέο αστυνομικό μέγαρο της Πάτρας. Μετά την υπογραφή του πρωτοκόλου παραχώρησης του χώρου στο πρώην ΚΕΤ, κάτοικοι και εργαζόμενοι εκφράζουν αντιρρήσεις για τη χωροθέτηση, ενώ οι αστυνομικοί υποστηρίζουν ότι το έργο θα βελτιώσει την εξυπηρέτηση των πολιτών και τις συνθήκες λειτουργίας των υπηρεσιών. Στην καθημερινότητα της πόλης, η μικροκινητικότητα και το ποδήλατο κερδίζουν συνεχώς έδαφος ως εναλλακτικές μορφές μετακίνησης, ωστόσο οι ελλειπείς υποδομές και τα ζητήματα ασφάλειας εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικές προκλήσεις. Παράλληλα, στο προσκήνιο βρίσκεται και η προσβασιμότητα των παραλίων, με έμφαση στην ανάγκη για ολοκληρωμένες υποδομές που θα επιτρέπουν την ασφαλή και αυτόνομη πρόσβαση των ατόμων με κινητικές δυσκολίες στην θάλασσα. Σήμερα στις 6 η Πάτρα υποδέχεται το Λέξιμο Πελοποννησιακό Στάδιο σε μία από τις μεγαλύτερες συναυλίες του φετινού καλοκαιριού, με περισσότερους από 10.000 θεατές να αναμένονται στις εξέδρες. Στα αθλητικά συνεχίζονται διεργασίες στην Παναχαϊκή, με τις συζητήσεις για το μέλλον του γηπέδου να παραμένουν ανοιχτές, ενώ οι μεταγραφικές επαφές συνεχίζονται εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Και ο καιρός, ηλιοφάνεια σε όλη την περιοχή και υψηλές θερμοκρασίες σήμερα, με τον υδρά γύρω στην Πάτρα να φτάνει τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Ήταν το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησο σε FM 103,9.
2: 103,9. Πελοπόννησος FM.
4: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει? Τι αντιμετωπίζεις? Τι θέλεις να αλλάξει? Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου. Η δύναμή μας.
5: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
6: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
7: Έλα λαλάκι, μ' ακούς? Έμαθα ότι στις 2, στις 3 και στις 4 Ιουλίου στη Λεύκα έχουν πολιτιστικές εκδηλώσεις. Έλα λαλάκι μου, θα πάμε?
8: Τι λες που δεν θα πάμε, αφού την 5η στις 2 Ιουλίου παίζουμε την παράστασή μας. Ούτε γάτα, ούτε ζημιά.
9: Α, λαλάκι, έμαθα ότι την Παρασκευή θα έχει παιδικό φεστιβάλ χορού και μετά θα έχει γλέντι με την ορχήστρα του Ανδρέα Κολοβού. Και το Σάββατο 4 Ιουλίου, φεστιβάλ χορού και μετά τον Άγγελο Σαμαντά με το επιτελείο του.
7: Α, ωραία, λαλάκι μου. Θα χορέψουμε κιόλας. Να σου πω, θα μου πάρεις και τσικλόφουσκα που μ' αρέσει.
8: Τι τσικλόφουσκα? Θα έχει σουβλάκια από το Κορδινάρι, πήρες αναψυκτικά σε οικογενειακές τιμές.
9: 2, 3 και 4 Ιουλίου στην πλατεία της Λεύκας.
10: Μπράβο παιδιά. Πρέπει να τονίσουμε όμως ότι δεν θα έχει σαμπάνιες και λουλούδια. Γιατί
11: δεν είναι πανηγύρι, είναι πολιτιστικές εκδηλώσεις. Σας περιμένουμε.
12: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
13: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξει την πληγή, μη ρουφήξει το δηλητήριο, το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύει και να συμβιώνει με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
14: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
15: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινά η μέρα μας.

0: μας, έτσι. Λοιπόν. Το πούμε μετά.
1: Ναι, να το πούμε μετά γιατί έχουμε τηλεφωνική γραμμή. Θα επιστρέψουμε πάλι στη συζήτηση που είχαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής, κυρίες και κύριοι, με τη Μαρίνα, για το επίδοματα που δόθηκαν έτσι χθες και βλέπαμε και σήμερα ακόμα, βλέπουμε αρκετό κόσμο στα ATM, γιατί υπάρχει μια παρενέργεια σε σχέση με το ζήτημα αυτό που έχει να κάνει με τις προπληρωμένες κάρτες και όντως υπάρχει και ένα θέμα που χρειάζεται έτσι να το δούμε. Πάμε όμως προς το παρόν να λίγο με την επικαιρότητα την οικονομική και την εμπορική. Από σήμερα, είναι 1η Ιουλίου σήμερα, μπαίνει σε ισχύ ο δασμός των 3 ευρώ στις εισαγωγές μικροδεμάτων από, ξέρετε, από αυτές τις πλατφόρμες, χρειάζεται να τις κατονομάζουμε, που μεταφέρουν κατά εκατομμύρια κάθε μέρα, διακινούν κατά εκατομμύρια κάθε μέρα εμπορεύματα κυρίως από τις χώρες της Ασίας, Κίνα κατά βάση, και που αυτή, θα λέγαμε, η πρακτική σίγουρα έχει προκαλέσει τεράστια ζημιά στην αγορά. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο Γιώργος Βαγενάς, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας των Εμπορικών Συλλόγων της περιοχής, με τον οποίο θα συζητήσουμε λίγο και το μέτρο το συγκεκριμένο, κατά πόσο μπορεί να ανακόψει όλο αυτό το κύμα, το τσουνάμι μάλλον θα λέγαμε καλύτερα,
0: και αν είναι η λύση,
1: αυτή και γενικώς για την κατάσταση της αγοράς. Καλημέρα κύριε Βαγενά.
0: Καλή σας ημέρα κύριε Βαγενά.
2: Καλημέρα, καλημέρα, με υγεία, καλό μήνα να έχουμε.
1: Καλό μήνα,
0: επίσης,
1: καλό μήνα.
0: Και σε εσάς. Λοιπόν, ξεκινάει καλά ο μήνας με το μέτρο αυτό, κύριε Βαγενά.
2: Κοιτάξτε να δείτε, λέτε για το τέλος που επιβλήθηκε.
1: Ναι, τα 3 ευρώ που λέμε
2: να
1: στα μικροδέματα.
2: Ότι αυτό έχει ξεκινήσει σαν ενέργεια από την Ομοσπονδία, τη δική μας, της Πελοποννήσου και άλλες 3 Ομοσπονδίες, και το είχαμε δώσει και στην ΕΣΕΕ και το δουλέψαμε πάρα πολύ με τους νομικούς συμβούλους της ΕΣΕΕ, το παλέψαμε. Η πρώτη νίκη είχε έρθει πριν περίπου 2 μήνες που είχε επιβληθεί το πρώτο 1 ευρώ αναδέμα. Τότε φυσικά είχαμε πει ότι είναι ασήμαντο το ποσό και ότι θα έπρεπε. Εμείς ζητάμε η ίδια ακριβώς μεταχείριση του κράτους απέναντι στις μεγάλες πλατφόρμες, όπως ακριβώς δηλαδή έχουμε να αντιμετωπίσουμε εμείς προβλήματα φορολογικού τύπου, να αντιμετωπίζουν και αυτοί ακριβώς τα ίδια, για να είναι ο ίδιος ο ανταγωνισμός να μην είναι αθέμητος. Από τότε λοιπόν λέγαμε ότι τα μέτρα δεν φτάνουν. Αυτή την ώρα επιβλήθηκε ένα τέλος, όπως είδατε, ένα 3 ευρώ αναδέμα. Είναι καταρχάς μια θετική εξέλιξη, έτσι. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν είναι θετικό, αλλά υπάρχει ένας αστερίσκος μεγάλος. Το αναδέμα είναι πρόβλημα, γιατί δεν προσδιορίζεται ούτε πόσο βάρος έχει αυτό το δέμα, αν είναι μαζί πολλές παραγγελίες που τις κάνουν ένα δέμα για να γλιτώσουν αρκετά τριεύρα, το πρώτο, και το δεύτερο δεν επιλύει θέματα μαζικών παραγγελιών, που εκεί πάλι καταλαβαίνετε ότι δεν είναι ασήμαντη.
1: Να το διευκρινίσουμε αυτό για να το καταλάβει και οι ακροατές. Αν παραγγείλεις κάτι, ας πούμε, από την Κίνα, π.χ. ένα είδος, αν το παραγγείλεις επί 10, το 3 ευρώ παραμένει 3 ευρώ. Είναι ένα είδος.
2: Αυτό είναι το μεγάλο αγκάθι. Και εμείς, σαν ΕΣΕ, το διαπιστώσαμε χθες και μίλησα και με το Προεδρείο το υπόλοιπο της Ελληνικής Συνομοσπονδίας.
1: Εσείς ζητούσατε αναεμπόρευμα, δηλαδή
2: αναεμπόρευμα, αναδέμα. Αναδέμα και αναπαραγγελία.
1: Μάλιστα. Μόνο τότε οπότε θα εκεί θα ήταν μεγάλη και επιβάρυνση, έτσι.
2: Φυσικά.
1: Γιατί...
2: Φυσικά όμως οφείλω όμως να πω ότι εκείνο που πρέπει να κάνουμε εμείς και σαν συνδικαλιστές του εμπορίου, αλλά και κυβερνητικά τοπικά, δηλαδή κάθε κυβέρνηση σε κάθε χώρα, να επιβάλλουμε με τον τρόπο μας, σε εισαγωγικά το επιβάλλουμε, εννοείται, καταναλωτική συνείδηση στον κόσμο. Όσα πλαφόν να βάλεις, όσους δασμούς και τέλη να επιβάλλεις, αν δεν μάθουμε στον κόσμο να ψωνίζει με τον τρόπο που πρέπει να ψωνίζει, προς το συμφέρον του πάνω απ' όλα, και φυσικά να κοιτάει ότι αν κάτι το αγοράζει γιατί πρώτον το έχει ανάγκη και δεύτερον, δεν είναι κάτι το οποίο θα το πάρει και θα το ξαναγοράσει δεύτερη φορά γιατί δεν ήταν καλής ποιότητας. Άρα εκείνο που πρέπει
1: είναι
2: να κάνουμε.
1: Είναι αυτό που λέμε: η φτύνη ατρώει τον παρά, κύριε Βαγενά.
0: Αυτό όμως είναι λίγο δύσκολο, κύριε Βαγενά, να αλλάξει αυτή η νοοτροπία. Έτσι, γιατί το πρώτο που κοιτάει πλέον ο καταναλωτής λόγω των συνθήκων που επικρατούν είναι η τιμή.
2: Δεν διαφωνώ καθόλου μαζί σας. Άλλωστε και εγώ είμαι καταναλωτής και όλοι οι έμποροι και οι ίδιοι συνδικαλιστές είμαστε καταναλωτές και ξέρουμε και βλέπουμε τι είναι αυτό που μας συμφέρει. Το θέμα είναι αν ανταποκρίνεσαι στο ίδιο ακριβώς προϊόν. Και έχει γίνει πάρα πολλές φορές. Πιστέψτε με, τις πλατφόρμες τις ασιατικές να ευαγγελίζονται ότι έχουν τα ίδια ακριβώς προϊόντα και να παραλαμβάνει ο κόσμος και να μην έχουν καμία σχέση με αυτό που είχαν σε κατάσταση. Ναι.
1: Μιλάτε για το θέμα της ποιότητας προφανώς, έτσι.
2: Ακριβώς. Ακριβώς. Ναι. Και να
1: είναι. Και της ασφάλειας, θα λέγαμε εμείς. Και της ασφάλειας. Γιατί πολλά προϊόντα από αυτά δεν τηρούν βασικές αρχές ασφάλειας της Ευρώπης.
2: Ακριβώς, γιατί μην ξεχνάμε ότι δεν υπάρχουν έλεγχοι και μέσα όταν μεταφέρεται το εμπόριο μας αυτά τα κουτιά και έρχονται από τις πλατφόρμες, απαγορεύεται να ανοιχθεί από οποιοδήποτε τελωνιακή αρχή ή οτιδήποτε αρχή μπορεί να υποπτεύσει. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι ο καθένας είναι υπεύθυνος πια για την επιλογή του, ξέροντας ότι δεν έχει υπάρξει κανένας τυπικός έλεγχος από τα αρμόδια όργανα, mm-hmm. έτσι. Αλλά εμείς λοιπόν στεκόμαστε στο ότι πρέπει να σταματήσει να είναι αναθέμα και αναπαραγγελία, ξαναλέω, και φυσικά να δούμε πώς μπορούμε να πάμε στο επόμενο βήμα, γιατί δεν είμαστε εχθροί του ηλεκτρονικού εμπορίου, να το λέμε αυτό, έτσι. Εμείς θέλουμε ισότιμο ανταγωνισμό για να μπορούμε να παίξουμε ακριβώς με τα ίδια ακριβώς δεδομένα. Άλλωστε οι περισσότεροι συνάδελφοι έμποροι από εμάς πλέον έχουν πλατφόρμες ηλεκτρονικές και καταστήματα ηλεκτρονικά. Άρα ό,τι γίνει είναι καλό για όλους.
1: Ναι, μάλιστα. Mm. Και κλείνοντας, κύριε Βαγιανά, πώς πάμε με την κατάσταση στην αγορά? Μπαίνουμε σιγά σιγά, αρχίζουν και εκτός οι θερινές σε λίγο.
2: Ναι, αρχίζουν οι εκτός, 13 του μήνα Δευτέρα θα ξεκινήσουν. Ναι. Ελπίζουμε να γίνει κάτι, γιατί πραγματικά είναι μια πολύ πολύ δύσκολη χρονιά. Ελπίζουμε τουλάχιστον αυτό που έχουν ανάγκη οι άνθρωποι να αγοράσουν, και εκείνο που θα πω εγώ είναι ότι εκτός θα υπάρχουν, δεν τίθεται θέμα, θα φτάσουν εκτός να είναι πάρα πολύ μεγάλες, όπως άλλωστε έχουμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια. Εκείνο που πρέπει να πω πάλι είναι ότι ίσως πρέπει να αρχίσουμε να εναρμονιζόμαστε κι εμείς με τα νέα δεδομένα. Η αγορά μπαίνει πραγματικά σε ένα μονοπάτι το οποίο είναι διαφορετικό από αυτό που μάθαμε τα προηγούμενα χρόνια, mm-hmm. και πρέπει όλοι να μάθουμε να κάνουμε κινήσεις οι οποίες θα είναι εναλλακτικές για να μπορέσουν να επιβιώσουν.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Βαγιανά.
2: Να είστε καλά, με υγεία.
0: Καλημέρα.
3: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Λοιπόν, ξεκάθαρα τα πράγματα, έτσι. Προφανώς. Τώρα, ξέρεις, σωστή προσπάθεια που κάνει ο εμπορικός κόσμος να εναρμονιστεί με τα νέα δεδομένα και συγκεκριμένα με το ηλεκτρονικό εμπόριο. Σκέψω όμως τι επαφή χάνεται, έτσι, Σωτήρη, έτσι, και πόσο ακόμα και αυτή η διαδικασία της αγοράς και της πώλησης, που έχει τη σημασία της και για την ψυχολογία του καταναλωτή, έτσι. Ναι. Δηλαδή το shopping therapy που έχει βγει δεν είναι τυχαίο σαν χαρακτηρισμός και σαν φράση.
1: Ναι, και η νέα γενιά έχει τους δικούς της τρόπους επικοινωνίας.
0: Ναι, είναι όμως ακόμα μία διαδικασία που αποξενώνει, απομακρύνει τον άνθρωπο από τον άνθρωπο και από την ανθρώπινη είναι επαφή το ηλεκτρονικό εμπόριο, ξεκάθαρα.
1: Αυτή η αντιπαράθεση της ευκολίας, θα λέγαμε κατά κάποιο τρόπο, και της τιμής προφανώς, γιατί και στο ηλεκτρονικό εμπόριο οι τιμές είναι ίσως λίγο καλύτερες από το φυσικό κατάστημα. Ναι. Και δικαιολογείται αυτό, έτσι. Δεν έχεις τα ίδια έξοδα

0: όπου εκεί έχουν γίνει πολύ σημαντικά πράγματα, τα αναδεικνύουμε και σήμερα μέσω της εφημερίδας μας, της εφημερίδας Πελοπόννησος. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον καθηγητή και διευθυντή της κλινικής, τον κύριο Κωνσταντίνο Γεωργακόπουλο, με τον οποίο θα πούμε όλα αυτά τα οποία γίνονται εκεί. Καλή σας ημέρα, κύριε Γεωργακόπουλο.
1: Ναι, καλημέρα κύριε Ζουγιάννη, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Είμαστε εδώ με τον κύριο Παπανδρέου,
2: καλημέρα,
0: τον
2: συνάδελφο.
1: Καλημέρα.
0: Είχαμε λοιπόν αφορμή για την ενασχόλησή μας μαζί σας. Αποτέλεσε το γεγονός ότι προημερών έγινε μεταμόσχευση κερατοειδούς στην κλινική σας. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Μιλάμε για μία επαναλειτουργία του κέντρου και της μονάδας μεταμόσχευσης, κύριε Γεωργακόπουλε. Για πείτε μας τα σχετικά.
1: Ναι, η κλινική μας είχε άδεια για μεταμοσχεύσεις από το 2004, ίσως και πιο πριν. Γίνονταν κατά καιρούς μεταμοσχεύσεις, απλά στο τελευταίο διάστημα χρειάστηκε να ανανεώσουμε πάλι την άδεια. Γενικώς θα ήθελα να πω ότι η κλινική μας έχει περάσει πολύ δύσκολα τα τελευταία χρόνια λόγω COVID. Ήταν σχεδόν κλειστή εντελώς η κλινική, φιλοξενούμασταν σε άλλες κλινικές, γιατί ήταν ανάγκη, βέβαια καταλαβαίνω ότι ήταν ανάγκη να βρεθούν κλίνες να φιλοξενηθούν οι ασθενείς που έπασχαν με COVID. Και καταλαβαίνετε ότι όλες αυτές ό,τι μπορούσαμε να κάνουμε, προσπαθούσαμε να ανταπεξέλθουμε σε δύσκολες συνθήκες.
0: Επί της ουσίας, δηλαδή, η κλινική σας είχε μετατραπεί σε κλινική κορονοϊού, έτσι, για να
1: Όλο το διάστημα, όλο το διάστημα αυτό, λειτουργούσαμε ως κλινική, αλλά φιλοξενούμενοι σε δύο κρεβάτια σε μια κλινική, δύο κρεβάτια σε μια άλλη, για να μπορούμε να υπολειτουργούσουμε κατά κάποιο τρόπο.
2: Και τώρα με αυτόν τον τρόπο είχαν σταματήσει και οι μεταμοσχεύσεις, από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
1: Σίγουρα, ήταν
0: πολύ νωρίτερα.
1: Πολύ νωρίτερα, ναι. Οπότε κάνουμε τώρα μια προσπάθεια, ένα νέο ξεκίνημα, για να συνεχίσουμε όχι μόνο στον τομέα των μεταμοσχεύσεων, αλλά και γενικότερα στις παροχές που μπορεί να προσφέρουμε στον πατρινό λαό, στον λαό της περιοχής μας.
0: Δεδομένου, κύριε καθηγητά, ότι οι επεμβάσεις οφθαλμολογικές δεν απαιτούν πολυήμερη νοσηλεία, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ο συνειδητοποιήσεων το μεγαλύτερο ποσοστό δεν χρειάζεται καν να μείνει μέσω ασθενής. Στο μεγαλύτερο ποσοστό, ναι, στο 90% έρχονται το πρωί, χειρουργούνται και το μεσημέρι έχουν φύγει.
0: Γι' αυτό λοιπόν έχετε στραφεί πλέον και στην ανάπτυξη θαλάμων ημερήσιας νοσηλείας, έτσι, κλινών ημερήσιας νοσηλείας.
1: Κλινών ημερήσιας νοσηλείας, αυτό γίνεται ήδη στον ιδιωτικό τομέα που λειτουργούν οι μονάδες ημερήσιας νοσηλείας, έτσι όπως τα έχετε δει. Λειτουργούν οι μονάδες ημερήσιας νοσηλείας που ο ασθενής πηγαίνει, χειρουργείται και κατευθείαν μετά φεύγει, πηγαίνει σπίτι του. Κάτι τέτοιο προσπαθούμε, με μια τέτοια λογική προσπαθούμε κι εμείς να ακολουθήσουμε, με τον τρόπο αυτόν και να εξυπηρετούμε καλύτερα τους ασθενείς, να μην νιώθουν ότι έρχονται να κάνουν κάποια επέμβαση σοβαρή σε χώρο νοσοκομείου. Και αυτοί να νιώθουν καλύτερα, αλλά ταυτόχρονα να εξοικονομήσουμε και χώρους για να νοσηλεύουν περισσότερους ασθενείς και να προσφέρουμε υπηρεσίες σε μεγαλύτερο αριθμό ασθενών.
0: Σήμερα υπάρχει κάτι, κύριε Γεωργακόπουλε, που θα θέλατε έτσι για την κλινική σας, ώστε που σας εμποδίζει μάλλον να αντιμετωπίσετε και να προσφέρετε υπηρεσίες σύγχρονες στους ασθενείς σας?
1: Κοιτάξτε, η οφθαλμολογία είναι μια ειδικότητα η οποία στηρίζεται πάρα πολύ στα μηχανήματα. Μηχανήματα τα οποία είναι πάρα πολύ ακριβά. Υπάρχει αρκετός και καλός εξοπλισμός, αλλά αυτά με τα χρόνια τα μηχανήματα χρειάζονται ανανέωση. Τώρα γίνεται μια προσπάθεια μέσω κονδυλίων που από το νοσοκομείο ή από την ΥΠΕ να αγοραστούν κάποια καινούργια μηχανήματα, αλλά το σημαντικότερο πρόβλημά μας που είναι το χειρουργικό μικροσκόπιο, το οποίο καταλαβαίνετε είναι κάτι το οποίο χωρίς αυτό εμείς δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε. Έχουμε καλή τεχνολογία μικροσκόπια, αλλά είναι παλιά, είναι 20 ετών πλέον το μικροσκόπιο αυτό, και πλέον δεν παρέχει αυτά που είναι απαραίτητα πλέον στην σύγχρονη χειρουργική της οφθαλμολογίας. Αυτή είναι η προσπάθειά μας που έχουμε επικεντρωθεί και ελπίζουμε να τα καταφέρουμε.
0: Αλλά
1: πέρα όμως από τις μεταμοσχεύσεις, θα ήθελα να πω ότι είναι και άλλοι τομείς που η κλινική ασχολείται, όπως για παράδειγμα με τις παθήσεις του αμφιλιστροειδούς και την εκφύλιση οχράς κοιλίδας. Και μάλιστα συγκεκριμένα είμαστε από τα 2-3 κέντρα στην Ελλάδα τα οποία δοκιμάζουν καινούργια φάρμακα που δεν κυκλοφορούν καν στην Ελλάδα. Κυκλοφορούν βέβαια στην Αμερική, έχουν πάρει άδεια και χρησιμοποιούνται σε χώρες του εξωτερικού, κυρίως στην Αμερική. Αλλά πλέον έχουμε πάρει και εμείς στα πλαίσια μελετών τη δυνατότητα, έχουμε τέτοια δυνατότητα να δοκιμάζουμε τέτοια φάρμακα για κάποιες μορφές εκφύλησης οχράς κοιλίδας που μέχρι τώρα δεν υπήρχαν θεραπείες.
0: Πολύ σημαντικό αυτό που λέτε τώρα.
1: Ναι, Και καλό θα ήταν να το αναδείξουμε και αυτό στον

0: τους ασθενείς μας να το γνωρίζουν ότι γίνεται μια προσπάθεια και σε άλλους τομείς, εκτός αυτής μεταμοσχεύσης, και σε άλλους τομείς όπως είναι η εκφύλιση ο χαρασκυλίδας.
1: Πολύ σημαντικό. Αυτό που λέγατε και γράφουμε και σήμερα στην εφημερίδα, κύριε Γεωργακόπουλε, είναι ότι τα μοσχεύματα για τα μάτια δεν είναι δυσέβρετα. Μπορεί να βρεθούν πιο εύκολα και να γίνει μεταμόσχευση, ας πούμε, κερατοειδούς κλπ. Και μάλιστα, ναι, μέσω του ΕΟΠΗ χορηγείται στους ασθενείς. Έτσι δεν,
0: ναι,
1: είναι?
0: Ναι, σίγουρα η πιο εύκολη λύση είναι από δότες που οι οποίοι θα καταλήξουν εδώ στη μονάδα του νοσοκομείου μας ή σε κάποια άλλη μονάδα γειτονικού νοσοκομείου. Αυτά είναι και τα πιο καλά μοσχεύματα, γιατί είναι φρέσκα μοσχεύματα, έτσι είναι καλή ποιότητα το μόσχευμα και έχει και την καλύτερη εξέλιξη στον ασθενή που θα χορηγηθεί. Απ' την άλλη όμως υπάρχουν και τράπεζες με μοσχεύματα, κυρίως είναι στην Αμερική ή σε άλλες χώρες, ή Ολλανδία, σε άλλες χώρες του εξωτερικού, από τις οποίες μέσω του ΕΟΠΗ μπορούμε να προμηθευτούμε τέτοια μοσχεύματα, καλής ποιότητας και αυτά σίγουρα. Ο ασθενής δεν επιβαρύνεται χρηματικά κάτι από το για την αγορά αυτού του μοσχεύματος, και πιστεύω ότι με τον τρόπο αυτό μπορούν να δοθούν λύσεις σε πάρα πολλούς ασθενείς που έχουν ανάγκη να λάβουν κάποιο μόσχευμα.
1: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε καθηγητά, για όλα αυτά τα σπουδαία νέα που μας είπατε, και σίγουρα θα μας δοθεί ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά,
0: πολύ.
1: Καλή δύναμη.
0: Καλά. Ευχαριστώ, καλημέρα. Καλημέρα.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.
1: Σπουδαία πράγματα, Σωτήρη, στον τομέα της υγείας στην περιοχή μας. Βέβαια, που αναδεικνύει και το υψηλό επιστημονικό επίπεδο που διαθέτει το Εθνικό Σύστημα Υγείας στην ευρύτερη περιφέρειά μας, και το οποίο, εγώ αυτό που λέω πάντα, αν είχε λίγη υποστήριξη και καλύτερη οργάνωση, θα ήταν και σε πολύ καλύτερα επίπεδα σε σχέση με το επίπεδο πρόσβασης των πολιτών σε όλο αυτό το σύστημα. Εκεί είναι που χωλαίνουμε.
3: Μην ξεχνάμε ότι η περιοχή είναι από τους κόμβους, θα λέγαμε, υγειονομικούς κόμβους, σε όλη την πανελλαδικό επίπεδο. Έτσι.
1: Ακριβώς.
3: Λοιπόν, επιστρέφουμε στο θέμα με το οποίο ασχοληθήκαμε.
1: Στην αρχή με τις τράπεζες, λες έτσι. Γιατί ο Διονύσης μας
3: είπε κάτι σημαντικό, ο Διονύσης, που μας ξέφυγε. Έτσι, αυτά τα επιδόματα δίνονται πλέον με προπληρωμένες κάρτες. Γεγονός το οποίο σημαίνει ότι ένα ποσό από το αυτό που έχει πιστωθεί στο λογαριασμό σου μπορείς να ρευστοποιήσεις, να το πάρεις σε φυσική μορφή χρήμα, δηλαδή, για να το αξιοποιήσεις.
1: Το υπόλοιπο πρέπει να το χρησιμοποιήσεις
3: για καταναλωτικούς σκοπούς, τρόφιμα για κατά βάση, τρόφιμα, έτσι, για τρόφιμα μιλάμε. Έτσι δεν μπορεί, τι άλλη χρήση να κάνεις.
1: Σε ρουχισμό και λοιπά.
3: Δεν ξέρω αν επιτρέπεται.
1: Μόνο για τρόφιμα,
3: ναι,
1: δηλαδή.
3: Δεν το ξέρω. Έχω μια αμφιβολία γι' αυτό. Βέβαια.
1: Συγγνώμη,
3: είχε δημιουργηθεί ένα θέμα.
1: Αν το ξέρεις, συγγνώμη. Δηλαδή, ναι, αυτό το 150 που παίρνει μια
3: τα
1: οικογένεια για το παιδί.
3: Να πάρεις χρήματα.
1: Τα μισά
3: μπορεί να τραβήξεις από το ATM. Τα υπόλοιπα μόνο να τα καταναλώσεις στο σούπερ μάρκετ, ας πούμε. Δηλαδή, πηγαίνοντας να κάνεις κάποιες αγορές και θα πληρώνεις με την κάρτα.
1: Κάτσε, εάν εγώ ως γονιός θέλω τα χρήματα αυτά να τα πάρω και να τα προσθέσω στο ενίκιο που πληρώνω.
3: Παλιά γινόταν αυτό. Μέχρι πρόσφατα. Το καινούριο σύστημα που έχει τεθεί σε εφαρμογή από φέτος επιβάλλει την ρευστοποίηση, την κατανάλωση αυτού του ποσού σε ένα ποσοστό 50% αν θες να το τραβήξεις από το ATM, και το υπόλοιπο με την κάρτα. Πληρώνεις με την κάρτα. Οτιδήποτε
1: άρα
3: αγοράς.
1: Σου καθορίζει το κράτος πώς, ναι, θα χρησιμοποιήσεις τα χρήματα.
3: Έχει μια λογική εξήγηση αυτό, γιατί σου λέει ότι, κύριε, εγώ σου δίνω ένα επίδομα που απαιτώ να αξιοποιηθεί με αυτόν τον τρόπο και όχι να πάει σε άλλους σκοπούς που μπορεί να είναι και τέλος πάντων άχρηστοι.
1: Ναι.
3: Λεγόντουσαν πολλά, να σου πω για παράδειγμα, ότι κάποιοι τα έπαιζαν, ας πούμε, αυτά τα χρήματα σε στοίχημα, σε οτιδήποτε άλλο, και εγώ δεν στα δίνω, σου λέει το κράτος, για να παίζει στοίχημα, στα δίνω για να
1: καλύψει τις ανάγκες. Εντάξει, έχει ανάγκες. Μια λογική
3: έχει
1: αυτό.
3: Μια λογική,
1: δεν είναι
3: προφανώς,
1: δηλαδή.
3: Αλλά δημιουργούνται και δυσκολίες. Γιατί, ας πούμε, για παράδειγμα, παίρνει κάποιος επίδομα νοικίου, έτσι. Το επίδομα νοικίου έχει ένα σκοπό που σου δίνεται. Στο δίνει για να στηρίξεις το κόστος του ενοικίου. Κάποιοι δεν είχαν τόσα πολλά χρήματα ώστε να πληρώσουν από την τσέπη τους το ενοίκιο και συμπλήρωναν
1: με
3: από
1: αυτά,
3: το επίδομα.
1: Έτσι,
3: με τον τρόπο αυτό που τους το δίνει τώρα με την κάρτα, τους αστερείται αυτή η δυνατότητα. Εκεί υπάρχει ένα ζήτημα, φαντάζομαι. Έτσι, έτσι το σκέφτομαι. Με τη λογική εξήγηση και πώς μας αναφέρθηκε προφανώς. είναι δίκοπο μαχαίρι, όπως είναι να το κάνεις, έτσι. Γιατί και η μία άποψη έχει το δικό της δίκιο και η άλλη άποψη είναι λογική. Δηλαδή από την άποψη, από την έννοια ότι το κράτος χρηματοδοτεί, σου δίνει ένα επίδομα για να στηρίξει βασικές σου ανάγκες. Και όχι να χαλάσει αυτά τα χρήματα, ας πούμε, για άλλους σκοπούς. Τέλος πάντων,
1: είναι ένα θέμα προφανώς που... βέβαια η δική μου θέση είναι ξεκάθαρη. Είμαι υπέρ της, αυτό που είπες και εσύ χθες, με τρόπο ότι να με μάθεις να ψαρεύω και να μην...
3: Εντάξει, δεν θα ήταν, δεν είναι, προφανώς θα ήταν, ζούσε σε μια πολύ καλύτερη κοινωνία αν ο καθένας κατάφερε με το εισόδημά του να στηρίξει
1: και να μην ζούμε με επιδόματα. Εννοείται, έτσι. Τα επιδόματα είναι κακός.
3: Αυτός είναι και ο σκοπός της καταξίωσης και της προσωπικής του καθενός, εννοείται, έτσι.
1: Να δίνονται ευκαιρίες επαγγελματικής αποκατάστασης.
3: Αλλά πολλές φορές δυστυχώς δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο στην κοινωνία.
1: Και να μην στηρίζεται, ας πούμε, μια οικογένεια και κυρίως τα νέα ζευγάρια.
3: Φαντάζομαι ποιος δεν θα ήθελε με το εισόδημά του να στηρίζει τη ζωή του και την οικογένειά του.
1: Εννοείται.
3: Και να μην έχει ανάγκη ένα 150 που θα του δώσει οπότε το.
1: Να περιμένει αν θα δοθεί το 150 και λοιπά, ή το 50 της βενζίνης και του καυσίμου και της ηλεκτροδότησης και όλα αυτά. Αυτά είναι. Λοιπόν, είπαμε πολλά, Σωτήρη μας, σήμερα.
3: Και δεν τσακωθήκαμε.
1: Όχι, με συγχωρείτε, δεν τσακωνόμαστε. Υπάρχει μια παραγωγική και δημιουργική αντιπαράθεση.
3: Ναι,
1: εγώ
3: ναι,
1: έτσι το βλέπω.
3: Γιατί, μπράβο.
1: Τώρα εσύ ας πούμε, σου αρέσκεσαι στο να κοιτάς την πλατφόρμα και να γυρίζεις στα σούπερ μάρκετ όλη τη Πάτρα για να πάρεις τα προϊόντα.
3: Ορίστε,
1: εγώ θέλω να πάω
3: στην ανοίγη,
1: στο σούπερ μάρκετ τη γειτονιά μου να κάνω τα ψώνια μου και να γυρίσω σπίτι μου. Καλή σα ημέρα. Λοιπόν, σέρβιρε γαλατάκι.
3: Μαζί μα σήμερα, κυρίε και κύριοι, ήταν το φρέσκο γάλα πρώτο σε γεύση και σε ποιότητα από το 1961. Μας συντροφεύει κάθε πρωί με την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη που αξίζει όλη η οικογένεια.
1: Λοιπόν, εγώ σερβίρω ταξιδάκι, διακοπές, ένα διήμερο λοιπόν δωρεάν για δύο άτομα στο Αιγιαλής Hotel and Spa 5 αστέρων στην Αμοργό. Σας προκαλούμε να μπείτε στην ιστοσελίδα του ξενοδοχείου να δείτε ότι είναι super, έτσι, δεν πουλάμε φύκια για μεταξύ κορδέλες στην εκπομπή μας. Υπάρχει λοιπόν παροχή, δωρεάν παροχή πρωινού, δωρεάν παροχή υπηρεσίες SPA και δυνατότητα επιμήκυνσης της διαμονής με 50% στα 300 ευρώ που κοστίζει η διανυκτέρευση.
3: Γιατί σίγουρα αν θα πάτε θα θέλετε να μείνετε παραπάνω, έτσι. Οπότε ακριβώς, σας δίνουμε και αυτή τη δυνατότητα. Μπαίνετε στο Instagram του Pelop.gr, κάνετε follow, κάνετε like στη φωτογραφία και tag τους φίλους σας, να τους προσκαλέσετε να λάβουν και αυτοί μέρος στο διαγωνισμό. Και διαγωνισμός ηλεκτρονικός στις 6 του μηνός, 6 Ιουλίου, θα ανακοινωθεί το όνομα του τυχερού στη σελίδα μας στο Instagram και στην εκπομπή μας εδώ στο Όλα Λέγονται.
1: Λοιπόν, Σωτήρης Παπανδρέου,
3: Μαρίνα Ριζογιάννη
1: και Διονύση Στεφανόπουλος στην επιμέλεια του ήχου.
3: Μείνετε συντονισμένοι, κυρίες και κύριοι, στους 103,9. Έρχεται σε λίγο ο Γιώργος Αναστασόπουλος.
1: Να είστε καλά, κυρίες και κύριοι. Να έχετε μια όμορφη και δημιουργική ημέρα. Έναν πιο όμορφο μήνα, έτσι, λουσμένο στο φως, στην αγάπη, στην αισιοδοξία, στην ελπίδα.
3: Ζεστός θα είναι σίγουρα, πιο
1: ζεστός θα είναι, σίγουρα θα είναι. Καλοκαίρι είναι, Σωτήρη. Βεβαίως. Μου, έτσι. Λοιπόν, να έχουμε έναν ήρεμο μήνα και προσοχή γύρω μας. Μπαίνουμε στην εποχή, έχουμε ήδη μπει με τις πυρκαγιές και όλα αυτά, όπου όλοι πρέπει να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά και να ειδοποιούμε τις αρμόδιες αρχές όταν βλέπουμε κάτι ύποπτο. Να είστε καλά.
2: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινά η μέρα μας.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 11. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 11 με τη Γαλατία Καρακατσάνη. Ελεύθεροι μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας αφέθηκαν οι 5 συλληφθέντες για την κατάρρευση της τετραόρυφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Ο εισαγγελέας, τον οποίο οδηγήθηκαν, διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρξε παραβίαση των πολυοδομικών κανονισμών. Βοήθημα 3.000 ευρώ θα δώσει ο Δήμος Αθηναίων στις 6 οικογένειες που διέμεναν στην πολυκατοικία, σύμφωνα με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Μπαράζ επιθέσεων με γκαζάκια τα ξημερώματα σε κατοικίες τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, στις περιοχές της Πηλαίας, της Τούμπας και της Ανάληψης Χαριλάου. Το σοβαρότερο περιστατικό έγινε σε πολυκατοικία στην περιοχή Ανάληψης Χαριλάου, όπου τραυματίστηκαν 5 άτομα, ανάμεσα τους η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα και οι γονείς της, ενώ η μητέρα της νοσηλεύεται σε ιδιαίτερα σοβαρή κατάσταση στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Μιλώντας στον Sky, ο Παύλος Μαρινάκης χαρακτήρισε δολοφονικές τις επιθέσεις, ζητώντας την άμεση σύλληψη των δραστών και εκτιμώντας ότι επελέγησαν οι συγκεκριμένοι στόχοι λόγω των πολιτικών τους πεπιθήσεων. Επειδή ανήκουν σε μια παράταξη, κάποιοι δολοφόνοι επέλεξαν μέχρι και να σκοτώσουν τους ίδιους και τις οικογένειές τους, τόνισε, ενώ σημείωσε πως εκτός από τους φυσικούς αυτούργους υπάρχουν και οι ηθικοί αυτούργοι, αλλά και όσοι με τη στάση και τη ρητορική τους συνέβαλαν στη δημιουργία κλίματος ανοχής απέναντι σε τέτοιες εγκληματικές ενέργειες. Στο ίδιο μήκος κύματος, η δήλωση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Ο κόσμος της Νέας Δημοκρατίας δεν τρομοκρατείται, είπε, προσθέτοντας πως δεν πρόκειται για βανδαλισμούς, δεν πρόκειται για παρεμβάσεις, πρόκειται για κανονική τρομοκρατική επίθεση και αυτοί που τη διέπραξαν είχαν σκοπό να σκοτώσουν. Τον αποτροπιασμό του Πασόκ για τις επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη και τη συμπαράστασή του στις οικογένειες των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας εξέφρασε ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, Κώστας Τσουκαλάς, στο πλαίσιο ενεξελίξης συνέντευξης τύπου του κόμματος για το Ταμείο Ανάκαμψης. Εν αναμονή της ταυτοποίησης της δεύτερης σωρού που βρέθηκε σε σπίτι στο ωραίο κάστρο Θεσσαλονίκης όπου εξελισσόταν δασική πυρκαγιά, παραμένει άγνωστο αν πρόκειται για το 12χρονο παιδί το οποίο αγνοείται στην περιοχή. Αγόρι 3 ετών ανασύρθηκε ζωντανό από συντρίμια στη Λαγουάιρα της Βενεζουέλας 6 ημέρες μετά τον διπλό φωνικό σεισμό. Τους 2.000 πλησιάζουν οι νεκροί σύμφωνα με τον έως τώρα επίσημο απολογισμό. Οι επιζώντες ενδέχεται σύντομα να βρεθούν αντιμέτωποι με επιδημίες, όπως προειδοποιεί ο ΟΗΕ. Ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών στην επιφάνεια των ωκεανών του πλανήτη τον Ιούνιο, εξαιτίας των επιπτώσεων του φυσικού φαινομένου El Niño που έρχονται να προστεθούν στην ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή και την υπερθέρμανση της Γης, όπως ανακοίνωσαν σήμερα το Παρατηρητήριο Κλιματικής Αλλαγής και η Διεύθυνση Θαλασσών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Κοπέρνικος. Η μέση θερμοκρασία έφτασε τους 20,98 βαθμούς Κελσίου, καταρρύπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ που είχε καταγραφεί το 2024. Τρίτο κύμα ακραία ζέστης αναμένεται την επόμενη εβδομάδα σε κεντρική και δυτική Ευρώπη. Χθες τους 41 βαθμούς Κελσίου έφτασε η θερμοκρασία στη Σλοβακία. Στην Ιταλία 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Η ισχυρή καταιγίδα έπληξε το Βουκουρέστι και άλλες 20 επαρχίες της Ρουμανίας, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του και να προκληθούν ζημιές σε δεκάδες σπίτια και οχήματα, όπως ανακοίνωσαν αξιωματούχοι των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης. Πριν από την καταιγίδα, η χώρα αντιμετώπισε κύμα καύσωνα με θερμοκρασίες που ξεπερνούσαν τους 40 βαθμούς Κελσίου τις προηγούμενες δύο ημέρες. Από σήμερα σε ισχύει ο δασμός 3 ευρώ ανά είδος για τα μικροδέματα αξίας ως 150 ευρώ που εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τρίτες χώρες με αγορές μέσα από ηλεκτρονικές πλατφόρμες. Και ο καιρός έθριος στην Αττική, οι άνεμοι θα πνίγουν από βόρειες διευθύνσεις ως 5 μποφόρ, θερμοκρασία ως 36 βαθμούς Κελσίου, 33 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι.
0: 103,9 Πελοπόννησος FM.
2: Άσε, είμαι να σκάσω.
3: Τι έπαθες?
2: Μου έδωσε ο παπάς όλη τη χαρτούρα που απαιτείται για να παντρευτούμε με τον Κώστα. Χάος! Άσε που μέσα σε όλα πρέπει να δημοσιεύσω το γάμο και σε μια εφημερίδα.
3: Μόνο εφημερίδα? Ή θα σας παίξουν και τα κανάλια?
2: Μην κοροϊδεύεις, άλλο βάσανο κι αυτό.
3: Τι βάσανο, μωρέ? Πήγαινε στην Πελοπόννησο και την επόμενη μέρα θα το έχεις έτοιμο.
2: Στην Πελοπόννησο, ε!
3: Μόνο την τελευταία πενταετία πάνω από 2.500 ζευγάρια έχουν δημοσιεύσει το γάμο τους εκεί. Μη με ρωτάς βέβαια πόσα από αυτά είναι ακόμα παντρεμένα. Αυτό δεν το ξέρω.
2: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
3: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα, μόνη σου και με την ησυχία σου.
2: Είναι είναι όντως εύκολο.
3: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία γελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Κάνει το γάμο σου μια εύκολη υπόθεση.
4: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
5: Τρουφαλντίνο
4: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 29 και 30 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Δήμου Πατρέων, Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Εισιτήρια more.com.
6: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
7: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
8: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
9: Απόρρητη γραμμή. Ο Γιώργος Αναστασόπουλος στα άδυτα της επικαιρότητας.
0: Καθημερινά 11 με 12 στον Πελοπόννησος FM 103,9.
9: Απόρρητη γραμμή. Και αυτά που δεν ξέρουν οι άλλοι.

Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, χαίρετε. Ήρθαμε. Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, και σήμερα. Άλλαξε ο μήνας, αλλά είμαστε εδώ εμείς. Εδώ και σήμερα που είναι Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Σωτηρίου έτους 2026, με την απόλυτη γραμμή. Εδώ, στον Πελοπόννησο FM, στους 103,9 μεγάκυκλους. Με τον Διονύση Στεφανόπουλο στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο, φίλες και φίλοι, της απόλυτης γραμμής είναι ο Γιώργος Αναστασόπουλος. Έχουμε και σήμερα, είπαμε, δεν μας αφήνει παραπονεμένους η επικαιρότητα, παρά το γεγονός ότι είμαστε πια μέσα στο καλοκαίρι, πάμε στην καρδιά του καλοκαιριού, ζέστη έχει, προβλέπονται ζέστες μέχρι το Σάββατο τουλάχιστον, οπότε θα δροσίσει τότε ο καιρός. Κι όμως, παρά τα αυτά, έχουμε γεγονότα. Βέβαια, όταν έχεις ζέστη, δυστυχώς έχεις και φωτιές, και αυτή στο ωραιόκαστρο, φίλες και φίλοι, στην Θεσσαλονίκη, έξω από τη Θεσσαλονίκη, ήταν μια θανατηφόρα πυρκαγιά, δεν είναι και λίγο πράγμα, να χάνει τη ζωή του ένας 66χρονος, ένα 12χρονο παιδί, επίσης το παιδί του να είναι απανθρακωμένο, και όλα αυτά γιατί πάλευε ο άνθρωπος να σώσει το σπίτι του. Ήταν σε ένα απομονωμένο σημείο με έκταση δασική εκεί, σε εκείνη την περιοχή, στο ωραιόκαστρο, και είχαμε, φίλες και φίλοι, αυτό το τραγικό, διπλό τραγικό συμβάν, την ίδια στιγμή που πάλευαν πολλές δεκάδες πυροσβέστες να σβήσουν αυτή τη μεγάλη φωτιά. Και όχι μόνο αυτό, αλλά είναι με εγκάβματα στο νοσοκομείο η μητέρα του 12χρονου, δηλαδή μια οικογένεια βιώνει ένα δράμα, η μάνα τώρα που έμεινε πίσω αφού πατέρας και γιος έφυγαν από τη ζωή, εκεί στη Θεσσαλονίκη, όπου είχαμε και εμπριστικές επιθέσεις σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Τι σημαίνει τον τελευταίο καιρό στην Θεσσαλονίκη, είναι κάτι το ανεξήγητο. Όπως επίσης, δεν θα πούμε ότι είναι ανεξήγητο, αλλά είναι, φίλες και φίλοι, όμως σπάνιο να συμβαίνει αυτό το οποίο είδαμε χθες στα Κάτω Πετράλωνα, να πέφτει μια πολυκατοικία. Γίνονταν στο διπλανό οικόπεδο εργασίες για την ανέγερση μιας άλλης πολυκατοικίας, σκάψιμο, και η πολυκατοικία αυτή η οποία συνόρευε έπεσε σαν χάρτινος πύργος, μια πολυκατοικία που είχε κατασκευαστεί το 1970, 56 χρόνων δηλαδή πολυκατοικία, και τώρα όλοι όσοι θεωρήθηκαν υπεύθυνοι εστάλησαν στον εισαγγελέα, τους άφησε ελεύθερους. Ο εισαγγελέας διέταξε την διενέργεια προκαταρτικής εξέτασης για να δούμε τι αστοχίες έγιναν, τι λάθη έγιναν, και κατέρευσε σαν χάρτινος πύργος η πολυκατοικία, που ευτυχώς, επειδή υπήρχαν σημάδια ότι θα κατέρευε, είχαν φύγει, είχαν ειδοποιηθεί και είχαν φύγει οι ένικοι. Και έτσι, εκεί που αρχικά θεωρείται ότι υπήρχαν 4 αγνοούμενοι, τελικά δεν ήταν κανένας αγνοούμενος, όλοι είχαν απομακρυνθεί και ήταν καλά στη ζωή τους, και αυτό ήταν το ευτύχημα, φίλες και φίλοι. Από εκεί και πέρα, εδώ στην δική μας περιοχή, είχαμε χθες τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων για τον διπλό φόνο στο Αίγιο, με τον φόνο της 54χρονης Μαρίας και του 26χρονου γιού της, του Ολύμπιου, όπου βασικός ύποπτος είναι ο σύντροφος της Μαρίας. Αλλά με βάση τις εξετάσεις, φίλες και φίλοι, φαίνεται ότι ο σύντροφος εκείνη την βραδιά είχε πάρει πνοτικά χάπια, και το αναφέρουμε ως ένα ιδιαίτερο νέο στοιχείο αυτού του θρίλερ,
Φίλες και φίλοι, γιατί, διότι ο ίδιος έχει υποστηρίξει ότι επί 6-7 ώρες δεν αντελήφθη μέσα στο σπίτι τι είχε συμβεί και δεν ξέρει κατά από ποιο τρόπο δεν είδε για να πει κατά από ποιο τρόπο έφυγε από τη ζωή μάνα και γιος. Βέβαια έκανε τις εικασίες του λέγοντας ότι αλληλοεξοντώθηκαν η μάνα και ο γιος, γιατί υπήρχαν ζητήματα τα οποία είχαν σχέση με τα οικονομικά τους, μάνας και γιου δηλαδή, όπως επίσης και με την ψυχική κατάσταση της υγείας της μάνας. Περιπλέκεται δηλαδή το πράγμα, φίλες και φίλοι, αλλά δεν υπάρχει και άλλος μέσα στο σπίτι. Δεν αποδεικνύεται από κάποιο στοιχείο ότι εκείνες τις επίμαχες ώρες ότι μπήκε και τέταρτο πρόσωπο στο σπίτι. Άρα αφού αλληλοεξοντώθηκαν, όπως λέει ο 65χρονος Ιταλός, ο σύντροφος της Μαρίας, αφού αλληλοεξοντώθηκαν μάνα και γιος, πώς είναι δυνατόν κάποια πράγματα μέσα στο σπίτι να έχουν παραποιηθεί, να έχουν αλλοιωθεί, ή πώς βρέθηκε σκεπασμένος ο Ολύμπιος αφού η μάνα του ήταν νεκρή, και πολλά άλλα, φίλες και φίλοι, που καθιστούν σκοτεινή μεν αυτή την ιστορία, αλλά από την άλλη πλευρά, όταν δεν υπάρχει τέλειο έγκλημα, πιστεύει κανείς ότι στο τέλος θα αποδειχθεί ποια είναι η αλήθεια και το δικαστήριο θα είναι εκείνο το οποίο θα πει ποιος είναι ο φωνιάς. Για πάμε, σε παρακαλώ, Διονύση μου, σε ένα τραγούδι.

0: Έχουμε Λεξ σήμερα. Λεξ, θα πας στον Λεξ. Μου κάνει μια γκριμάτσα ο φίλος και φίλοι ο Διονύσης, ότι δεν θα πας στον Λεξ, Διονύση, δεν είσαι εσύ με τους ράπερ, εσύ με ποιους είσαι, εσύ με τους τράπερ ή με, τους, με ποιους είσαι εσύ, ούτε με τους μεν ούτε με τους δε, ο Διονύσης, φίλες και φίλοι. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι απόψε θα έχουμε sold out με τον Θεσσαλονικιό ράπερ στο Παμπελογονησιακό στάδιο. Δεν είναι ότι, φίλες και φίλοι, έχουν φύγει τα εισιτήρια, οπότε δεν γίνεται ότι κάνουμε κάποια γκρίζα διαφήμιση. Είναι ένα φαινόμενο της εποχής και γι' αυτό και αναμένονται χιλιάδες άτομα, ιδίως ναι, στην απόψινή συναυλία κάνει περιοδία ο Λεξ, κάνει περιοδία ο Αλέξης Λαναράς, αυτό είναι το όνομά του. Τώρα γιατί όλοι έχουν καλλιτεχνικά υποτίθεται ονόματα, είναι ένα μυστήριο και αυτό, φίλες και φίλοι, όπως και να το κάνουμε. Λέξη, αφού σε λένε ρε παιδάκι μου Αλέξη Λαναρά και το όνομά σου κιόλας είναι και όλα από το Λέξη, μάλλον προέκυψε από το Αλέξης, έτσι δεν είναι, Διονύση, εσύ που τα ξέρεις καλύτερα. Ναι, η λογική αυτό λέει, αλλά γιατί αφού σε λένε Αλέξη, Αλέξη λένε και το Τσίπρα. Δεν το έκανε ο Τσίπρας Λέξ το όνομά του, το κράτησε Αλέξης. Θα μου πείτε τώρα, του βγήκε σε καλό, του βγήκε σε κακό, θα το δούμε, γιατί τώρα κάνει και την δεύτερη προσπάθειά του πρώην πρωθυπουργός, οπότε ας μην προεξοφλούμε αν αυτή θα είναι επιτυχής ή αποτυχημένη. Για τον Λέξ όμως λέγαμε, που έχει τώρα 10-12 χρόνια και είναι στην επικαιρότητα, έχει βέβαια μέσα από τους στίχους του την δυνατότητα να περιγράφει με ομό τρόπο την πραγματικότητα της γενιάς του, φίλες και φίλοι, που μεγαλώσε μέσα στην οικονομική κρίση και είδε αυτή η νέα γενιά τη ζωή να εξελίσσεται με διαφορετικό τρόπο από ό,τι ανέμενε. Είχε ακούσματα και έχει ακούσματα αυτή η γενιά από τις παλιότερες γενιές που ακόμα και με λιγότερα ενδεχομένως να πέρναγαν καλύτερα. Αφήστε που υπήρχαν και κάποιοι οποίοι τον φυσάγανε τον παρά, άρα περνούσαν εξορισμού καλύτερα, γιατί ήταν και καλύτερες οικονομικά οι εποχές. Όλα αυτά λοιπόν μαγνητίζουν τους νέους, διότι βρίσκουν στους στίχους του Λεξ την ζωή τους. Γιατί βρίσκουν στους στίχους την ζωή των νέων, χωρίς χρήματα, τις χαμένες ευκαιρίες, τις γειτονιές που πια δεν υπάρχουν. Και εν τέλει, όταν, φίλες και φίλοι, είναι ζωφερό το κλίμα, υπάρχει απαισιοδοξία, είναι και η νέα γενιά αυτή η οποία δυσκολεύεται να βρει νόημα στην ζωή της και έρχεται λοιπόν ο Λεξ τι να κάνει, να δώσει, να προσφέρει ελπίδα. Και κάπως έτσι συγκεντρώνει δεκάδες χιλιάδες θεατές σε κάθε συναυλία. Θα δούμε και απόψε πώς θα πάει αυτή η συναυλία στο Παμπελοπορισιακό στάδιο σε 9 το βράδυ. Λοιπόν, αυτά και με τον κύριο Λεξ. Θέμα έχουμε, φίλες και φίλοι, διότι ναι μεν αποκαλύφθηκε από την εφημερίδα Πελοπόννησος ότι πάμε σε παραχώρηση 50 χρόνων του στρατοπέδου του ΚΕΤΧ για να μετακατασταθεί εκεί η αστυνομική διεύθυνση Αχαΐας και γενικότερα όλες οι υπηρεσίες της ελληνικής αστυνομίας της Δυτικής Ελλάδας, αλλά υπάρχουν αντιδράσεις ιδίως και από τους εργαζόμενους στο κέντρο εκπαίδευσης, αλλά και από τους φορείς της περιοχής, διότι πολλοί φοβούνται όταν εκεί, φίλες και φίλοι, θα μετακομίσει η ελληνική αστυνομία, ότι θα έχουμε επιβάρυνση κυκλοφοριακή, που τώρα είναι οι τρεις κύριοι δρόμοι εκεί της περιοχής, η Μαραγκοπούλου, η Γλυκάδος κτλ. Είναι στα ωριά τους αυτοί οι τρεις δρόμοι. Θα έχουμε λοιπόν επιβάρυνση, λένε, η οδική ασφάλεια μπαίνει και αυτή σε επισφάλεια. πεζοδρόμια δεν υπάρχουν, καταλαβαίνει κανείς, σύμφωνα με όσα ισχυρίζονται οι εκπρόσωποι των φορέων, ότι και κίνδυνοι θα προκύψουν, αλλά και η ποιότητα της ζωής τους θα υποβαθμιστεί, και φτιάχνουν από τώρα τις εικόνες, το να κινούνται δηλαδή στην περιοχή τα περιπολικά, οι κλούβες για τις μεταγωγές, οι μηχανές, οι μοτοσυκλέτες της αστυνομίας. Βέβαια, μέχρι να γίνει η μετεγκατάσταση, φίλες και φίλοι, κάποια από αυτά θα μπορούσαν να βελτιωθούν. Αυτό έχουμε να πούμε εμείς, διότι από την άλλη πλευρά είναι εντελώς ασύμφορο και αφύσικο να βρίσκεται η ελληνική αστυνομία να έχει ένα κτίριο στην οδό Ερμού και εκεί στην περιοχή αυτή να είναι πολύ ασφυκτική η κατάσταση όσον αφορά το παρκάρισμα των οχημάτων της αστυνομίας και ούτω καθεξής. Οπότε η λογική το λέει ότι είναι προτιμότερο κάπου έξω να είναι η έδρα της αστυνομίας. Βέβαια, στην περιοχή εκεί των συνόρων που είναι τώρα το ΚΕΤ υπάρχουν όντως προβλήματα γύρω-γύρω από το στρατόπεδο, τα οποία τα προαναφέραμε, έτσι, έχουν σχέση με την κυκλοφορία, με την ασφάλεια και ούτω καθεξής. Αλλά αυτά νομίζω ότι με την εκπόνηση μιας μελέτης μπορούν να αντιμετωπιστούν μέχρι να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες στο ΚΕΤ και μετακομίσει εκεί η ελληνική αστυνομία. Αυτή είναι η δική μας άποψη. Η ώρα είναι 11:29 πρώτα λεπτά. Θα πάμε, φίλες και φίλοι, σε εκφώνηση του τοπικού δελτίου ειδήσεων. Θα πάμε σε μηνύματα διαφημιστικά, σε ένα τραγούδι και θα επιστρέψουμε εδώ στο δεύτερο μέρος της απόρριτης γραμμής. Δηλαδή, έχουμε να πούμε, φίλες και φίλοι, για έναν υφυπουργό της κυβέρνησης, ο οποίος θα μας βγάλει αγιογράφητους τώρα, διότι λέει ότι η Θράκη δεν είναι ακριτική περιοχή. Το ακούσαμε και αυτό. Τι άλλο θα ακούσουμε προκειμένου να υπερασπιστούν τα συμφέροντα ιδιωτικών εταιριών? Σε όλα δεκτικοί είμαστε. Το κάθε τι μπορούμε να ακούσουμε, φίλες και φίλοι, ακόμα και το πιο απίθανο. Θα τον δούμε, τον κύριο Ταχιάο, και τι υποστήριξε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Και άλλα θέματα βέβαια, εδώ τα έχουμε μπροστά μας, θα τα σχολιάσουμε μόλις επιστρέψουμε.
1: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 11:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 1η Ιουλίου και είναι το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Σημαντική χρηματοδότηση ύψους 15,89 εκατομμυρίων ευρώ εξασφάλισε περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για αερίοπροστασία από τη διάβρωση των ακτών σε Ροήτικα, Μονοδέντρη, Φραχνέικα και Τσουκαλέικα με στόχο τη θωράκιση του παραλιακού μετόπου και την προστασία υποδομών και περιουσιών. Νέα σελίδα ανοίγει και την οφθαλμολογική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών, καθώς επαναλειτουργεί το κέντρο μεταμοσχεύσεων κερατοειδούς, ενώ συνεχίζεται η αναβάθμιση των υπηρεσιών και των υποδομών της κλινικής. Με μικρότερο από τον αναμενόμενο αριθμό επεμβάσεων, ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα των δωρεάν απογευματινών χειρουργείων στο ΕΣΥ, με τα νοσοκομεία της Πάτρας και της Δυτικής Ελλάδας να καταγράφουν επίσης σημαντικές ελλείψεις σε προσωπικό, ενώ οι νοσοκομιακοί γιατροί επισημαίνουν ότι εξακολουθούν να υπάρχουν κενά σε κρίσιμες ειδικότητες. Στην επικαιρότητα παραμένει και το νέο αστυνομικό μέγαρο της Πάτρας. Μετά την υπογραφή του πρωτοκόλου παραχώρησης του χώρου στο πρώην ΚΕΤ, κάτοικοι και εργαζόμενοι εκφράζουν αντιρρήσεις για τη χωροθέτηση, ενώ οι αστυνομικοί υποστηρίζουν ότι το έργο θα βελτιώσει την εξυπηρέτηση των πολιτών και τις συνθήκες λειτουργίας των υπηρεσιών. Στην καθημερινότητα της πόλης, η μικροκινητικότητα και το ποδήλατο κερδίζουν συνεχώς έδαφος ως εναλλακτικές μορφές μετακίνησης, ωστόσο οι ελλειπείς υποδομές και τα ζητήματα ασφάλειας εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικές προκλήσεις. Παράλληλα, στο προσκήνιο βρίσκεται και η προσβασιμότητα των παραλίων, με έμφαση στην ανάγκη για ολοκληρωμένες υποδομές που θα επιτρέπουν την ασφαλή και αυτόνομη πρόσβαση των ατόμων με κινητικές δυσκολίες στην θάλασσα. Σήμερα στις 6 η Πάτρα υποδέχεται το Λέξο με Πελοποννησιακό στάδιο σε μία από τις μεγαλύτερες συναυλίες του φετινού καλοκαιριού, με περισσότερους από 10.000 θεατές να αναμένονται στις εξέδρες. Στα αθλητικά συνεχίζονται διεργασίες στην Παναχαϊκή με τις συζητήσεις για το μέλλον του γηπέδου να παραμένουν ανοιχτές, ενώ οι μεταγραφικές επαφές συνεχίζονται εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Και ο καιρός, ηλιοφάνεια σε όλη την περιοχή και υψηλές θερμοκρασίες σήμερα, με τον υδρόγυρο στην Πάτρα να φτάνει τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Ήταν το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησο σε FM 103,9.
1: 103,9. Πελοπόννησος FM.
3: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησεογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος, η φωνή σου, η δύναμή μας.
4: Από το 1961, το γάλα Πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα Πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
5: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα είδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μην χαράξεις την πληγή, μην ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
6: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
7: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
8: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
9: Λαλάκι, μ' ακούς! Έμαθα ότι στις 2, στις 3 και στις 4 Ιουλίου στη Λεύκα έχουν πολιτιστικές εκδηλώσεις. Έλα, λαλάκι μου, θα πάμε!
10: Τι λες που δεν θα πάμε, αφού την 5η στις 2 Ιουλίου παίζουμε την παράστασή μας. Ούτε γάτα, ούτε ζημιά.
11: Α, λαλάκι, έμαθα ότι την Παρασκευή θα έχει το ειδικό φεστιβάλ χορού και μετά θα έχει γλέντι με την ορχήστρα του Ανδρέα Κολοβού. Και το Σάββατο 4 Ιουλίου, φεστιβάλ χορού και μετά τον Άγγελο Σαμαντά με το επιτελείο του.
9: Α, ωραία, λαλάκι μου. Θα χορέψουμε κιόλας. Να σου πω, θα μου πάρεις και τσικλόφουσκα που μ' αρέσει.
10: Τι τσικλόφουσκα? Θα έχει σουβλάκια από τον Κορδινιάρη, πήρες αναψυκτικά σε οικογενειακές τιμές.
12: 2, 3 και 4 Ιουλίου στην πλατεία της Λεύκας.
13: Μπράβο, παιδιά. Πρέπει να τονίσουμε όμως ότι δεν θα έχει σαμπάνιες και λουλούδια. Γιατί
14: δεν είναι πανηγύρι, είναι πολιτιστικές εκδηλώσεις. Σας περιμένουμε!
3: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
1: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

Λοιπόν, είμαστε εδώ φίλες και φίλοι. Εδώ, έχουμε περάσει το δεύτερο μέρος της απόλυτης γραμμής, εδώ στον Πελοπόννησο FM, στους 103,9 μεγάκυκλους. Είναι ο Διονύσης Στεφανόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο της απόλυτης γραμμής είναι ο Γιώργος Αναστασόπουλος. Η ώρα είναι 12 παρά 20 πρώτα λεπτά. Έχουμε ένα 20 λεπτό στην διάθεσή μας. Να πούμε ότι δεν προλάβαμε να σχολιάσουμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Αλλά πριν πούμε τα θέματα τα οποία σας έχουμε προαναγγείλει, και ένα από αυτά είναι η περίεργη ομολογουμένως αντίληψη που έχει για τις παραμεθόριες περιοχές ο Υφυπουργός Μεταφορών και Υποδομών Νίκος Οταχιάος, πριν πάμε σε αυτό το θέμα, να δούμε φίλες και φίλοι τι έχει γίνει με αυτό το 150 που έχει δοθεί. Αυτή η έκτακτη ενίσχυση, συγγνώμη, των 150 ευρώ αναπαιδεί, διότι εδώ δεν πήραν όλοι τα χρήματα που περίμεναν και αναγκάστηκε η ΑΔΕ να δώσει τώρα διευκρινήσεις. Είπε ότι σε κάποιες περιπτώσεις ήταν αδήλωτα τα παιδιά ή ήταν λανθασμένο το IBAN. Κάποιοι γονείς μπορεί να δουν ότι πήραν μικρότερο ποσό, κάποιοι άλλοι να μην έχουν δει καν ακόμα πίστοση. Μπερδεμένα πράγματα, φίλες και φίλοι. Τώρα για 150 ευρώ να έρχεται στην ανάγκη η ΑΔΕ και να δίνει διευκρινήσεις γιατί κάποιοι δεν πήραν τα χρήματα ή γιατί κάποιοι άλλοι που είχαν δύο παιδιά πληρώθηκαν μόνο για ένα παιδί, ή να μας λέει ότι είναι λανθασμένο το IBAN. Όλα αυτά τα διαπίστωσαν τώρα. Τι να πει κανείς, φίλες και φίλοι, τι να πει κανείς, 150 ευρώ και αυτά να τα βγάζεις του άλλου από τη μύτη, όπως λέμε. Λοιπόν, για πάμε τώρα στο θέμα με τον κύριο Ταχιάο, τον υφυπουργό υποδομών και μεταφορών, ο οποίος απάντησε, φίλες και φίλοι, σε μια ερώτηση ενός βουλευτή του ΠΑΣΟΚ εκεί της Ράκης, του Ιλχάν Αχμέτ. Ο βουλευτής λοιπόν αυτός του είπε γιατί να μην διέρχονται δωρεάν οι επαγγελματίες οδηγοί που είναι από την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και που για λόγους ευαίσθητους εθνικούς πρέπει να ενισχύονται αυτοί οι άνθρωποι. Γιατί λοιπόν να μην διέρχονται δωρεάν από την Εγνατία οδό? Και τι απάντησε, λέτε, ο κύριος Ταχιάος? Εντάξει, θα μπορούσε να πει όχι, είναι ιδιωτικό αυτό το έργο, είναι ιδιωτικά τα διόδια, δεν μπορούμε ή δεν θέλουμε να παρεύουμε, χίλια δυο άλλα θα μπορούσε να πει. Αλλά έρχεται ο Θεόφωπος και λέει ότι γιατί μας λέτε, κύριε Ιλχάν Αχμέτ, ότι είναι ακριτική η Θράκη, αφού η Θράκη συνορεύει με τη Βουλγαρία, που η Βουλγαρία είναι Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά δεν είναι ακριτική. Έτσι μας είπε ο κύριος Ταχιάος. Αλλά φαίνεται ότι είναι αγιογράφητος. Γιατί κι αν αυτό το αποδεχθούμε, φίλες και φίλοι, ότι πάνω από τη Θράκη είναι η Βουλγαρία, που είναι? Στον Εύρο είναι η Τουρκία. Εκεί ο Εύρος δεν είναι ακριτικός? Δεν συνορεύει με την Τουρκία? Ή ο κύριος Ταχιάος θέλει να μας πει ότι η Τουρκία είναι Ευρώπη? Και είπε και το άλλο. Αν θέλουν, λέει, οι επαγγελματίες οδηγοί να μην πληρώνουν διόδια, ας πηγαίνουν από δευτερεύοντες δρόμους. Θα χάσει η Βενετία Βελόνη, φίλες και φίλοι, γιατί μιλάμε για τους επαγγελματίες των τριονομών. Δεν μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες διερχόμενους νταλικέρδες που έρχονται από την Τουρκία, από το Ιράκ, από τη Συρία και τους άλλους Έλληνες, βέβαια, που δεν είναι θρακιώτες.
Σιγά τι θα είχαν δηλαδή η εταιρεία που την υπερασπίζεται με αυτόν τον τρόπο, τον συγκεκαλυμμένο, το καταλαβαίνετε, ο υφυπουργός ο κύριος Ταχιάος. Και είπε και το άλλο επιχείρημα, ότι δεν μπορεί το κράτος να κάνει τέτοιου είδους επιδότηση σε βάρος άλλων περιοχών της χώρας. Κύριε Ταχιάο, με συγχωρείτε, γιατί φάσκεται και αντιφάσκεται? Από τη μία πλευρά κόπτεστε, λέτε ότι κόπτεστε για τις παραμεθόριες περιοχές και πώς μπορούν να ενισχυθούν αυτές τις περιοχές και τι κίνητρα θα μπορούσαμε να δώσουμε έτσι ώστε κάποιοι να εγκατασταθούν σε αυτές τις περιοχές για να μην ερημώσουν, αλλά και για λόγους εθνικής ασφάλειας. Και από την άλλη πλευρά λέτε ότι δεν μπορεί το κράτος να επιδοτεί σε βάρος άλλων περιοχών. Δηλαδή δεν έχουμε ανάγκη στα κρητικά νησιά, στα παραμεθόρια νησιά, δεν έχουμε ανάγκη εκεί πληθυσμού, και σε ό,τι αφορά τα νοσοκομεία δεν έχουμε για παράδειγμα ανάγκη γιατρών και νοσηλευτών εκεί.

υπονομεύεται στην ουσία την όποια προσπάθεια γίνεται προκειμένου να μην ερημώσουν οι παραμεθόριες, οι ακριτικές περιοχές. Τι σκεπτικό είναι αυτό, ότι δεν είναι? Το ακούσαμε και αυτό δηλαδή εν έτη 2026, ότι η Θράκη δεν είναι ακριτική περιοχή. Το ακούσαμε και αυτό, φίλες και φίλοι, από το στόμα του κυρίου Ταχιάου, και λέγε ένας έμπειρος πολιτικός. Έτσι τον είχαμε κατατάξει στους έμπειρους. Θεσσαλονικιός, έμπειρος, αλλά εδώ τώρα έκανε πατάτα. Και αυτό γιατί? Για να μην χάσει η εταιρεία η οποία διαχειρίζεται την Εγνατία Οδό, η συνεπώνυμη εταιρεία, φίλες και φίλοι, που εκμεταλλεύεται τα διόδια. Πάμε σε ένα τραγούδι, σε παρακαλώ, διαδίσουμε.

Λοιπόν, είμαστε εδώ φίλες και φίλοι, εδώ και σχολιάζουμε την επικαιρότητα. Πάμε προς το τέλος της εκπομπής. Έχουμε 4-5 λεπτά ακόμα στην διάθεσή μας. Χθες, φίλες και φίλοι, δημοσιεύτηκε μια είδηση και έπεσε παγωμάρα στην Πάτρα, γιατί αυτή η είδηση έμεσα αφορούσε την Παναχαϊκή Διονύση. Τι έλεγε αυτή η είδηση? Έλεγε ότι αναλαμβάνει τον Ναό Λουτρακίου ο Τζίγκερ, ο Γιάννης Βαρδινογιάννης. Και όπως αντιλαμβάνεται κανείς, φίλες και φίλοι, αν αυτό είναι αληθές, υπάρχει ζήτημα με την Παναχαϊκή όσον αφορά την καινούργια ποδοσφαιρική περίοδο και το ποια από αυτές τις δύο ομάδες θα ήταν η βασική διεκδικήτρια του τίτλου για να διεκδικήσει την άνοδο της στη Β' Εθνική. Διότι αν ο ΑΟ Λουτρακίου έχει το Βαρδινογιαννέικο από πίσω του, είναι βέβαιο ότι θα κάνει πολύ καλή ομάδα και θα καταστεί φαβορή για την διεκδίκηση του πρωταθλήματος, παρά τις όποιες προσπάθειες μπορεί να καταβάλει και η Παναχαϊκή. Και δεν αντιλέγει κανείς ότι και η Παναχαϊκή μπορεί να κάνει μια αξιόμαχη και πλήρως ανταγωνιστική ομάδα τώρα που έχει περάσει στον Τούρκο και τους Έλληνες συνεργάτες του. Αλλά με Τζίγκερ ο ΑΟ Λουτρακίου από κάθε άποψη θα είχε το πάνω χέρι. Δεν είναι όμως έτσι, φίλες και φίλοι, τα πράγματα. Δεν είναι έτσι. Και δεν ξέρουμε τι σκοπιμότητα υπηρετήθηκε και προέκυψε αυτή η είδηση. Γιατί δεν είναι κρυφό, επειδή υπάρχει Motorola στην Κορινθία, δεν είναι κρυφό ότι κάθε χρόνο η εταιρεία ενισχύει ομάδες της Κορινθίας και φυσικά τον ΑΟ Λουτρακίου με χορηγίες. Άρα λοιπόν το ίδιο θα συμβεί και φέτος. Δεν σημαίνει όμως ότι ο Γιάννης Βαρδινογιάννης, ο Τζίγκερ, θα αναλάβει την προεδρία αυτής της ομάδας και αν ανέβει στη Β' Εθνική θα γίνει και πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΑΟ Λουτρακίου. Όχι, αρκείται, φίλες και φίλοι, σε μια χορηγία που καμία αντίρρηση, ναι, μπορεί να είναι ενισχυμένη φέτος, αλλά μέχρι εκεί. Από την άλλη πλευρά θα δούμε και πώς θα γίνουν οι όμιλοι φέτος στην ΓΑΜΑ Εθνική, γιατί πέρυσι, ναι, ήταν η Παναχαϊκή μαζί με τον ΑΟ Λουτρακίου και άλλες ομάδες από την Πελοπόννησο, αλλά φέτος αυτό είναι αμφίβολο. Ενδέχεται οι ομάδες Κορινθίας να πάνε σε όμιλο της Αθήνας. Αυτά. Λοιπόν, θλίψη, για να αλλάξουμε θέμα και να πάμε σε ένα στενάχωρο θέμα. Θλίψη ασφαλώς προκαλεί η απώλεια του Μιχάλη Μόσιου. Ίσως, φίλες και φίλοι, με το επώνυμό του να ήταν λιγότερο γνωστός ο Ταμτάκος. Ο Ταμτάκος, ο περίφημος, αυτή η συμπαθέστατη φιγούρα, αυτή η συμπαθέστατη φυσιογνωμία, φίλες και φίλοι, που τη γνωρίσαμε ιδίως στο πλευρό του μεγάλου κομικού μας του Στάθη Ψάλτη, που κι αυτός έχει φύγει από τη ζωή. Ο Ταμτάκος λοιπόν εγκατέλειψε τα εγκόσμια σε ηλικία 79 χρόνων. Ανήγγειλε το θλιβερό γεγονός ο γιος του και ασφαλώς προκάλεσε θλίψη αυτή η απώλεια, γιατί ήταν συμπαθέστατος. Είχαμε ξεκαρδιστεί ούκο λίγες φορές στο γέλιο, φίλες και φίλοι, με αυτό το χρώμα της φωνής του και έτσι όπως επιστημονικά τα έλεγε ο Μιχάλης Μόσιος, ο Ταμτάκος, επί το προσφυλέστερο. Να είναι το χώμα που θα τον σκεπάσει, να είναι ελαφρύ. Λοιπόν, Διονύση, νομίζω ότι με αυτά και μετά άλλα φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Όσοι βλέπετε, συνεχίστε να βλέπετε Μουντιάλ, φίλες και φίλοι. Όσοι δεν βλέπετε, καλό είναι να αρχίσετε να βλέπετε, γιατί πραγματικά έχουμε συναρπαστικά παιχνίδια και εκπλήξεις. Δεν είναι λίγο να μένουν έξω από τους 16 του θεσμού η Γερμανία και η Ολλανδία και μείναν έξω από το Μαρόκο και την Παραγουάη, φίλες και φίλοι. Καταλαβαίνει λοιπόν κανείς ότι οι εκπλήξεις διαδέχονται μία την άλλη. Βέβαια, η χθεσινή μέρα ήταν μέρα βατή, ήταν μέρα όπου κυλήσαν λογικά τα πράγματα. Οι Γάλλοι
εύκολα 3-0 νίκησαν τους, τους Σουηδούς. Οι συνδιοργανωτές, οι Μεξικάνοι, 2-0 το Εκουαδόρ, ενώ στο πιο αμφίροπο παιχνίδι της, της μέρας, της βραδιάς, όπως θέλετε πείτε το, γιατί εδώ βλέπουμε τα παιχνίδια βράδυ, αλλά εκεί γίνονται μέρα, στη, στο Μεξικό, τον Καναδά και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί λοιπόν, φίλες και φίλοι, στο πιο αμφίροπο παιχνίδι της ημέρας, η Νορβηγία με γκολ του Χάλαντ άφησε έξω από τους 16 την ακτή ελεφαντοστού. Ούτως ή άλλως, το ξαναλέμε, είναι συναρπαστικά τα παιχνίδια, έχουν αρκετά γκολ, οπότε είναι μια δροσιά η παρακολούθησή τους. Τελειώσαμε. Αύριο πάλι θα θέλω τους εδώ, φίλες και φίλοι, εδώ στο Πελοπόννησο FM, στους 103,9 MHz. Ήταν και σήμερα Διονύσης Στεφανόπουλος, στη ρυθμίση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο της απόρριτης γραμμής ήταν ο Γιώργος Αναστασόπουλος. Ευχές για καλό απόγευμα, όμορφο βράδυ, εξίσου όμορφο ξημέρωμα, κυρίως και πρωτίστως. Να είστε πάντα καλά. Γεια, για χαρά.

0: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 12. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων είναι η Ζέτα Καρφίδου. Προκαταρκτική εξέταση προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρξε παραβίαση των πολεοδομικών κανονισμών και κατά συνέπεια αν προκύπτουν αξιόπινες πράξεις, διέταξε ο εισαγγελέας, τον οποίο οδηγήθηκαν 5 άτομα για την κατάρρευση χθες το μεσημέρι της τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Οι προσαχθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας, με τους ενίκους που έχασαν την περιουσία τους να δηλώνουν από χθες ότι επιθυμούν την ποινική τους δίωξη. Στην οδό Αλκμίνης, όπου κατέρευσε η πολυκατοικία, βρίσκεται ο Μιχάλης Λεγάκης. Μιχάλη, καλή σου μέρα. Ποια είναι η εικόνα σήμερα από την περιοχή?
2: Καλημέρα, Ζέτα, από εδώ, από εδώ, Αλκμίνης, που εδώ, να πούμε, Ζέτα, ακόμα οι ένοικοι της πολυκατοικίας κάθονται απέναντι τα χαλάσματα, δεν έχουν φύγει στιγμή από εδώ πέρα, από την ώρα που έπεσε η πολυκατοικία που ζούσαν τα τελευταία χρόνια. Να πούμε εδώ, Ζέτα, ότι περιμένουμε μέσα στην επόμενη ώρα να έρθουν τα κλιμάκια για να κάνουν ελέγχους τόσο στην πολυκατοικία που έχει πέσει, αλλά και στις δύο πολυκατοικίες που βρισκόταν δίπλα στην πολυκατοικία. Μιλάμε για δύο πολυκατοικίες που από χτες το βράδυ όλοι οι ένοικοι έχουν αποχωρήσει από τα οικήματά τους. Έχει απαγορευτεί να μείνουν μέχρι να γίνουν όλοι οι τεχνικοί έλεγχοι και ότι είναι κομπλέ τα σπίτια και μπορούν να μείνουν. Να πούμε εδώ, Ζέτα, πλέον να συμπληρώσουμε ότι θα υπάρχει και ένα βοήθημα από το Δήμο Αθηναίων γύρω στα 3.000 ευρώ σε όλους τους ενίκους της πολυκατοικίας που έχασαν την οικία τους. Ενώ έχει ανοίξει και η λέσκη εδώ πέρα των Πετραλώνων για να μπορούν να πάνε όσοι θέλουν να μείνουν εκεί πέρα. Αλλά να πούμε εδώ, Ζέτα, ότι κανένας από τους ενίκους δεν δέχτηκε να πάει χτες το βράδυ να μείνει εκεί, παρά να μείνουν έξω από τα χαλάσματα που έπεσε το σπίτι τους. Να πούμε τέλος, Ζέτα, εδώ πέρα, ότι από χτες το βράδυ η συνεργεία του Δήμου Αθηναίων έχουν φέρει ειδικά και κλειδώματα για να προστατεύσουν το χώρο, να μην μπορεί κάποιος να κάνει το γνωστό πλιάτσικο στο.
1: Και για λόγους ασφαλείας, μάλιστα. Ήταν ο Μιχάλης Λεγάκης από την οδό Αλκμίνης, όπου κατέρευσε η πολυκατοικία στα Πετράλωνα, και τον ευχαριστούμε πολύ. Η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία έχει αναλάβει τις έρευνες για τις εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια τα ξημερώματα στις πιλωτές πολυκατοικιών όπου διαμένουν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Το σοβαρότερο από τα τρία περιστατικά που εκδηλώθηκαν σε διάστημα μόλις 17 λεπτών ήταν αυτό σε πολυκατοικίες στην περιοχή ανάληψης Καριλάου. Σε αυτή την επίθεση τραυματίστηκαν 5 άτομα, ανάμεσά τους η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα και οι γονείς της, ενώ η μητέρα της νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη Μέθη σε σοβαρή κατάσταση στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Δολοφονικές χαρακτήρισε τις επιθέσεις ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, μιλώντας στον Sky, ζήτησε δυνάμεις σύλληψη των δραστών, εκτίμησε δε ότι οι συγκεκριμένοι στόχοι επελέγησαν λόγω των πολιτικών τους πεπιθήσεων. Επειδή ανήκουν σε μια παράταξη, κάποιοι δολοφόνοι επέλεξαν μέχρι και να σκοτώσουν τους ίδιους και τις οικογένειές τους, τόνισε, προσθέτοντας πως εκτός από τους φυσικούς αυτούργους υπάρχουν και ηθική αυτούργη, αλλά και όσοι με τη στάση και τη ρητορική τους συνέβαλαν στη δημιουργία κλίματος ανοχής απέναντι σε τέτοιες εγκληματικές ενέργειες. Σε παρόμοιο τόνο, η δήλωση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ο κόσμος της Νέας Δημοκρατίας δεν τρομοκρατείται, είπε, προσθέτοντας πως δεν πρόκειται για βανδαλισμούς, δεν πρόκειται για παρεμβάσεις, πρόκειται για κανονική τρομοκρατική επίθεση και αυτοί που τη διέπραξαν είχαν σκοπό να σκοτώσουν. Τον αποτροπιασμό του Πασόκ για τις επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη και τη συμπαράστασή του στις οικογένειες των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας εξέφρασε ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς. Την απερίφραστη καταδίκη του εξέφρασε και ο ΣΥΡΙΖΑ. Η βία δεν έχει καμία θέση στη δημοκρατία. Ευχόμαστε ταχύ ανάρρωση στους τραυματίες και καλούμε τις αρμόδιες αρχές να προχωρήσουν άμεσα στην πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης, αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση. Ευχόμαστε ταχύ ανάρρωση στους τραυματίες και απαιτούμε την άμεση σύλληψη και παραδειγματική τιμωρία των δραστών, είπε από την ελληνική λύση ο Κυριάκος Βελόπουλος. Τους αξίζει μόνο ένα πράγμα, αυστηρή τιμωρία, είπε στον Sky ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Εν αναμονή της ταυτοποίησης της δεύτερης ορού που βρέθηκε σε σπίτι στο Ρόκαστρο Θεσσαλονίκης, όπου χθες εξελισσόταν δασική πυρκαγιά, παραμένει άγνωστο αν πρόκειται για το 12χρονο παιδί, το οποίο αγνοείται στην περιοχή. Αγόρι 3 ετών ανασύρθηκε ζωντανό από συντρίμια στη Λαγουάιρα της Βενεζουέλας 6 μέρες μετά τον διπλοφωνικό σεισμό. Τους 2.000 πλησιάζουν οι νεκροί σύμφωνα με τον έως τώρα επίσημο απολογισμό. Οι επιζώντες ενδέχεται σύντομα να βρεθούν αντιμέτωποι με επιδημίες, όπως προειδοποιεί ο ΙΕ. Τρίτο κύμα ακραία ζέστης αναμένεται την επόμενη εβδομάδα σε κεντρική και δυτική Ευρώπη. Μετά τη Γαλλία και στην Ισπανία καταγράφηκαν πάνω από 1000 θάνατοι εξαιτίας των ακραίων θερμοκρασιών. Ένας νεκρός και ζημιά σε δεκάδες σπίτια και οχήματα στη Ρουμανία λόγω ισχυρής καταιγίδας μετά τα σαραντάρια των προηγούμενων δύο ημερών. Στη χώρα μας αλλάζει από αύριο καιρός με μικρή πτώση της θερμοκρασίας που θα γίνει εμφανής κυρίως το Σαββατοκύριακο. Όπως είπε στον Αθήνα 984, ο μετεωρολόγος Στρατής Βουγιούκας εκτίμησε ακόμη ότι θα έχουμε και αστάθεια με βροχές και καταιγίδες κυρίως από την Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο στα υπηρετικά. Σε ισχύ τίθενται από σήμερα νέοι περιορισμοί στη βραχυχρόνια μίσθωση τύπου Airbnb με τη Θεσσαλονίκη να μπαίνει σε καθεστώς αντίστοιχο με εκείνο της Αθήνας. Από σήμερα σε ισχύ ο δασμός 3 ευρώ ανά είδος για τα μικροδέματα αξίας έως 150 ευρώ που εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τρίτες χώρες με αγορές μέσα από ηλεκτρονικές πλατφόρμες. Το Κίεβο ζητά από την Ευρωπαϊκή Ένωση να κατευθύνει τα 6,6 δισεκατομμύρια ευρώ που είναι διαθέσιμα για τη χώρα μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού για την Ειρήνη για την παροχή στρατιωτικής βοήθειας. Και ο καιρός έθριο σήμερα στην Αττική. Μέγιστη θερμοκρασία 36 βαθμοί Κελσίου, 33 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι.
0: 103,9 Πελοπόννησος FM.
3: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
4: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
5: Τρουφαλντίνο
4: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 29 και 30 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Δήμου Πατρέων, Παμπελοπονησιακό Στάδιο. Εισιτήρια more.com.
6: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
7: Άσε, έχω την καρσονιέρα ξενίκιαστη πάνω από δύο μήνες. Είμαι να σκάσω.
8: Στην Πελοπόννησο την έβαλες.
7: Στην Πελοπόννησο, ε! Όχι, λες να με βοηθήσει.
8: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 3.500 σπίτια έχουν νοικιαστεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
7: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
8: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
7: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
8: Πάρ' τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
7: Είναι όντως εύκολο.
8: Άκου. Μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές. Το νίκιασες.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

Χρήστος Βεργανελάκης τελών είναι σε άδεια, τέλος πάντων, και στη θέση του, στο πόδι του, Ανθιμόνου Γουλιμής, Κώστας Λαμπρόπουλος. Σε διπλοβάρδια, όπως έχετε ήδη καταλάβει σήμερα, ότι ο καλός συνάδελφος βρίσκεται, από ό,τι λένε οι πληροφορίες μας, κάπου μεταξύ Ακαπούλκο και Τζαμάικας, για να μην πω ότι ένα άλλο πουλάκι μου είπε ότι είναι στη Χονολούλου. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία που κάνει ο άνθρωπος τα μπάνια του, μπας και γίνει κατράμι σοκολά, τέλος πάντων, και επιστρέψει τριμήτερος με το γνωστό του σοβαροφανή φραμπαλά, έτσι για να τον πειράξω λίγο αν ακούει τώρα. Ξέρω ότι στενοχωρηθήκατε τώρα που λείπει ο Χρήστος, αλλά αφήστε τον άνθρωπο, αφήστε τον γέρο άνθρωπο και αυτόν να γεμίσει λίγο τις μπαταρίες του, έτσι, να ξανανιώσει για να επιστρέψει τριμήτερος. Ξέρω ότι στενοχωρηθήκατε πιο πολύ οι αριστεροί φίλοι του ραδιοφώνου μας και οι ολυμπιακοί φίλοι του ραδιοφώνου μας. Δεν πειράζει, έτσι. Θα υπομείνετε για μία ώρα περίπου εμένα. Δώδεκα και 12, ωραία, δείχνει το ρολόι. Καλό μήνα, με υγεία, καλή δύναμη, οι Άγιοι Ανάργυροι, βοήθειά μας, βοήθειά σας. Έτσι, από εκεί ήρθα, πήγα σε καταδρομική αποστολή, πολλής κόσμος, στο σημείο του να δημιουργείται συμφόρηση και στη Γούναρη. Πάρα πολλοί κόσμος σταματάει να ανάψει ένα κεράκι, να προσευχηθεί στους Αγίους Αναργύρους, τον Άγιο Κοσμά, τον Άγιο Δαμιανό. Σας τα είπα και το πρωί στην πρωινή εκπομπή, το ξεμάτιασμα αυτή την ευχή έχει επί της ουσίας: Άγιοι Ανάργυροι και Θαυματουργοί, γιατροί του κόσμου, δωρεά λάβατε, δωρεά δότε. Αυτή την ευχή λέμε για το ξεμάτιασμα. Τώρα αυτές τις μπουρδίτσες που λένε ότι πρέπει να στο πει γυναίκα τη Μεγάλη Παρασκευή και δεν πιάνει άλλη μέρα, αυτά είναι ανοησίες, είναι δυσιδαιμονίες, είναι μεσονικά πράγματα. Δηλαδή αν ζητήσουμε τη βοήθεια από τους Αγίους Αναργύρους την Τρίτη του Πάσχα, ή αν πούμε την ευχή 1η Ιουλίου ή 15 Σεπτεμβρίου, δεν θα πιάσει ευχή. Μα είναι δυνατόν? Αυτές είναι δυσιδαιμονίες, δεν έχουν καμία σχέση με την Ορθόδοξη Εκκλησία. Εγώ πραγματικά είμαι εντυπωσιασμένος. Θα ανέβουν σε λίγο και στα social media, θα τα αναβάσει ο Βαγγέλης ο Γεωργιάννης της Πελοποννήσου τα βιντεάκια, για να δείτε, έχει πάρα πολύ κόσμο. Και όσοι περνάτε τώρα στη Γούναρη και μας ακούτε, θα το έχετε ήδη διαπιστώσει, θα το διαπιστώσετε σε λίγο που θα περάσετε μπροστά από το εκκλησάκι, από το γραφικό εκκλησάκι των Αγίων Αναργύρων, που είναι παρεκκλήσιο του Ιερού Ναού του Παντοκράτορα. Ανήκει στην ενορία του Παντοκράτορα το εκκλησάκι των Αγίων Αναργύρων. Λέμε για δυσιδαιμονίες, και αν κοιτάξει κανείς τις φωτογραφίες από τον ουρανό του Καράκας αμέσως μετά τους σεισμούς, τους μεγάλους σεισμούς που έγιναν στην Βενεζουέλα, θα πει ότι η κόλαση ξεχύθηκε στον κόσμο. Οι ουρανοί είναι ματωβαμένοι, όπως αποτυπώνται στις φωτογραφίες. Οι σεισμοί έχουν στοιχήσει τη ζωή σε σχεδόν 2.000 άτομα. Οι τραυματίες έχουν ξεπεράσει τις 10.000. Οι αγνοούμενοι είναι πάνω από 50.000. Και μέσα σε όλο αυτό, μέσα σε αυτές τις εκατόμβες νεκρών, σε αυτό το πογκρόμ από τον Αγγέλαδο, ήρθε και το απόκοσμο θέαμα στους ουρανούς για να προκαλέσει ένα νέο κύμα αγωνίας. Και αυτοί που πιστεύουν σε αυτές τις δυσιμονίες λένε ότι αυτό το κοκκινοπορτοκαλί χρώμα που πήρε ο ουρανός στο Καράκας το απόγευμα της Τρίτης είναι ένα μήνυμα από πάνω ή από κάτω. Οι πολίτες δεν μπορούσαν να αντιληφθούν τι ακριβώς συμβαίνει. Και φανταστείτε τι γράφτηκε και τι υπόθηκε στα social media
από τους ειδικούς ουφολόγους, αναλυτές της βίβλου και της αποκαλύψεως και όλα αυτά, άρχισαν να μιλούν για κακό ιονό, για την αποκάλυψη του Ιωάννη, για τις ακρίδες που βγαίνουν από τη γη, για κάτι τέτοια. Βέβαια η επιστήμη απάντησε για τον κόκκινο ουρανό της Βενεζουέλας, απάντησε η επιστήμη, δεν ξέρω αν έγινε πιστευτό από όλους, αλλά απάντησε ότι πρόκειται για ένα φυσικό φαινόμενο, το Rayleigh, όπου το φως σπάει και διασκορπίζεται όταν συναντά μικροσκοπικά σωματίδια στην ατμόσφαιρα. Συνήθως διασκορπίζει μικρότερα μήκη κύματος όπως το μπλε και σπάνια πιο έντονα από το κόκκινο. Και η αφρικανική σκόνη από τη Σαχάρα πάνω από τη Βενεζουέλα, και όμως έχει φτάσει και εκεί, ναι, είναι εξαιρετικά λεπτή και λειτουργεί σαν φυσικό φίλτρο. Αυτή είναι η επίσημη επιστημονική εξήγηση λοιπόν για αυτό το φαινόμενο. Δεν έπεισε πολύ κόσμο. Η εικόνα μοιάζει αδύνατο να αγνοηθεί. Ένας αιματοβαμμένος ορίζοντας πάνω από τη Βενεζουέλα, η οποία έχει ήδη συστεί από τους σεισμούς, το πένθος, τα ερυπωμένα κτίρια, τα συντρίμμια, τους χιλιάδες αγνοούμενους. Δείτε κι εσείς στα ειδησιογραφικά πρακτορία τις εικόνες, πραγματικά είναι απόκοσμο το σκηνικό, απόκοσμο.

Λοιπόν, και βέβαια ερείπια και συντρίμια δεν είχαμε μόνο στην Βενεζουέλα. Είχαμε και στα Πετράλωνα. Ευτυχώς σε μικρότερη έκταση, αλλά και πάλι είναι σοκαριστικό αυτό που συνέβη. Ο εισαγγελέας διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για να διαπιστωθεί αν υπήρξε παραβίαση της οικοδομικής νομοθεσίας. Οι 5 συλληφθέντες για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα αφέθησαν ελεύθεροι μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας. Οι 2 ιδιοκτήτες, 3 πολιτικοί μηχανικοί βρέθηκαν στον εισαγγελέα και ο εισαγγελέας διέταξε, όπως είπα, τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για να διαπιστωθεί αν υπήρξε παράβιαση της οικοδομικής νομοθεσίας. Σε βάρος των 5 έχει σχηματιστεί δικογραφία για παράβαση του άρθρου 286 του ποινικού κώδικα που αφορά πολεοδομικές παραβάσεις. Η άδεια και η μελέτη του έργου, αλλά και οι θεμελιώσεις τόσο της πολυκατοικίας που ανεγείρεται, όσο και του κτηρίου που έπεσε, αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο της έρευνας. Ένα από τα σενάρια που εξετάζονται είναι αυτό της διαφοράς ύψους των θεμελίων των δύο πολυκατοικιών. Υπάρχουν μεγάλες πιθανότητες, φίλες και φίλοι, τα θεμέλια της νέας πολυκατοικίας να χτίζονται πιο βαθιά στο έδαφος σε σχέση με τα θεμέλια του κτηρίου που κατέρευσε, με αποτέλεσμα να προκληθούν ρογμές και να υπάρξει κλίση από τις εργασίες. Ξαναλέω, ένα από τα σενάρια που εξετάζονται και έχει αρκετές πιθανότητες είναι αυτό της διαφοράς ύψους των θεμελίων των δύο πολυκατοικιών. Δηλαδή, επαναλαμβάνω, υπάρχουν μεγάλες πιθανότητες τα θεμέλια της νέας πολυκατοικίας να χτίζονται πιο βαθιά στο έδαφος σε σχέση με τα θεμέλια του κτηρίου που κατέρευσε. Και αυτό προκάλεσε ό,τι προκάλεσε. Είναι σοκαριστικό πραγματικά. Συμβαίνουν απίστευτα πράγματα στον κόσμο, στη χώρα μας. Δεν ακούς και ευχάριστες ειδήσεις. Είχαμε και τις εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, στο σπίτι της πολιτεύτριας της Αφροδίτης Νέστορα. Και σε διαμερίσματα πολυκατοικίας του Προέδρου της δικού σας Επιτροπής της Νομαρχιακής Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή του Ζήσιο Ακίμοβιτς και του πρώην βουλευτή της Β' Θεσσαλονίκης του Σάβα Αναστασιάδη. Περίεργα πράγματα. Και εκτός από τους σεισμούς και τις εμπριστικές επιθέσεις, παραμένει ανίποτη θλίψη στην ευρύτερη περιοχή του Ρεοκάστρου και πραγματικά θρήνος, ανίποτος θρήνος και για τον 66χρονο πατέρα που βρέθηκε νεκρός έξω από το σπίτι. Τι να πω, είναι οικογενειακή τραγωδία όλο αυτό. Το 12χρονος, ο γιος που εντοπίστηκε μέσα σε ντουλάπα του σπιτιού. Φρικιαστικά πράγματα τώρα, τι να λέμε τώρα. Μπορείς να κάνεις εκπομπή όταν βλέπεις αυτά τα πράγματα. Εδώ με ρωτάει φίλος ακροατής να ξαναπώ τα ονόματα των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που δέχτηκαν τις εμπριστικές επιθέσεις. Είπα Αφροδίτη Νέστορα, πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, πρώην βουλευτής Β' Θεσσαλονίκης ο Σάββας Αναστασιάδης και ο πρόεδρος της δικού σας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας της Θεσσαλονίκης ο Ζήσης Ιωακίμοβιτς. Αυτοί οι τρεις είναι λοιπόν, έγιναν γνωστά τα ονόματα, τα επαναλαμβάνω. Φίλος μου από τη Θεσσαλονίκη μου είπε ότι είναι και οι τρεις ενεργοί πολίτες, δραστήριοι στα κοινά. Φαίνεται ότι οι βασικοί δράστες των τριών εμπριστικών επιθέσεων είναι δύο άτομα που επέβαιναν σε μηχανή. Αυτό δείχνουν τα πρώτα στοιχεία που έχουν προκύψει από καταθέσεις, από οπτικό υλικό. Ένα μηχανάκι είναι αυτό που έχει μπει στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής, που πλέον έχει αναλάβει τις έρευνες. Η πρώτη επίθεση πραγματοποιήθηκε στις 4:18 τα ξημερώματα στην περιοχή της Πηλαίας, με στόχο τα ακίνητα του Ζήσιο Ακίμοβιτς. Στις 4:23 ακολούθησε η επίθεση στην πολυκατοικία του Σάββα Αναστασιάδη.
Εκεί οι δράστες φέρνταν να τοποθέτησαν γκαζάκια στην είσοδο της πολυκατοικίας όπου διαμένει ο πρώην βουλευτής της Β' Θεσσαλονίκης. Το επόμενο χτύπημα μετά από 12 λεπτά στις 4:35 με στόχο αυτή τη φορά ένα από τα οχήματα που ήταν παρκαρισμένο στην πιλωτή της πολυκατοικίας που διαμένει η Αφροδίτη Νέστορα. Από τους εμπρισμούς τραυματίστηκαν 5 άτομα, εκ των οποίων πιο σοβαρά η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, η οποία νοσηλεύεται διασωληνωμένη. Το μηχανάκι με τους δύο αναβάτες που εξετάζεται τους άντρες της εντρομοκρατικής φέρεται να συμμετέχει και στις 3 επιθέσεις. Οι άντρες της Ελλάς εκτιμούν, αυτή είναι η πρώτη εκτίμηση, ότι πρόκειται για άτομα από τον αντιεξουσιαστικό χώρο. Έτσι, μέσα από τις κάμερες ψάχνουν να ταυτοποιήσουν τα δύο αυτά άτομα, να δουν αν είναι σεσημασμένα εντός ή εκτός εγωγικών και να φτάσουν στον εντοπισμό τους. Βεβαίως, οι άντρες της αντιτρομοκρατικής εξετάζουν και αν πίσω από αυτήν την τριπλή ενέργεια κρύβεται και κάτι πιο οργανωμένο. Σε περίπτωση που αποδειχτεί κάτι τέτοιο, η βεντάλια των ερευνών θα ανοίξει περισσότερο, αλλά και σε άλλες κατευθύνσεις, φίλες και φίλοι.

Διαβάζω δύο θέματα τώρα στο pelop.gr που έτσι με τράβηξαν. Το πρώτο έχει να κάνει με την καταγγελία μητέρας για ενδοοικογενειακή βία. Έχουμε ένα βρέφος με 10 μηνών με κατάγματα στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο. Όπως κατήγγειλε η μητέρα, ενώ το κρατούσε στην αγκαλιά της, δέχτηκε επίθεση από συγγενικά της πρόσωπα για λόγους που μέχρι στιγμής παραμένουν άγνωστοι. Παράλληλα, υποστήριξε ότι από την επίθεση το παιδί έπεσε στο έδαφος με συνέχεια να έχει τραυματιστεί σοβαρά. Ευτυχώς εκτός κινδύνου. Μια περίεργη υπόθεση. Η πρώτη, το πρώτο θέμα που κοίταζα, και το δεύτερο, πιο ευχάριστο, σαφώς πιο ευχάριστο. Μια ολόκληρη επιχείρηση διάσωσης για ένα μικρό χαριτωμένο γατάκι που είχε την ατυχία να πέσει μέσα σε πηγάδι στην Πάτρα, σε περιφραγμένο οικόπεδο. Μπράβο στην ΕΜΑΚ που ενημερώθηκε, έσπευσε στο σημείο, πραγματοποίησε επιχείρηση απεγκλωβισμού του ζώου. Η διάσωση ολοκληρώθηκε με επιτυχία με τη συνδρομή 6 ανδρών της ΕΜΑΚ. Το γατάκι ανασύρθηκε σοου από το πηγάδι σε μια επιχείρηση που είχε στοιχεία κινηματογραφικής ταινίας. Όταν βρέθηκε στην επιφάνεια ήταν εμφανώς ανακουφισμένο. Πόζαρε και στο φακό. Μπορείτε να μπείτε στο pelop.gr, είναι πολύ ωραίο θεματάκι. Έτσι, το ζωάκι παραλήφθηκε από φιλοζωική οργάνωση, η οποία ήταν εκείνη που είχε ενημερώσει τις αρχές για το συμβάν και ανέλαβε την φροντίδα του προκειμένου να εξεταστεί η κατάσταση της υγείας του και να του παρασχεθεί η απαραίτητη περίθαλψη, όπως άλλωστε προβλέπεται σε τέτοιες περιπτώσεις. Έχουμε και βίντεο στο pelop.gr, έχουμε και βίντεο και φωτογραφίες. Το πηγάδι είναι αρκετά βαθύ, το γατάκι δεν μπορούσε να ανέβει με τίποτα, να σκαρφαλώσει, και πολλά μπράβο στους ανθρώπους της ΕΜΑΚ που κατάφεραν και έκαναν αυτή την πράξη ανθρωπιάς.

0: Διονύσιο Στεφανόπουλο ο Ψυχολήπτης μας. Αυτά τα τραγούδια του βάζει του Βεργανεδάκη. Α, τέτοια του βάζει. Δεν του βάζει ελληνικά. Μπιθικότσι, ξέρω εγώ, ε, όχι. Ποιος θα πάρει το Μουντιάλ μου εδώ πέρα? Γαλλία. Ποιος θα το πάρει? Φαίνεται ξεκάθαρα. Εγώ με την Αγγλία είμαι. Αλλά φαίνεται ξεκάθαρα ότι η Γαλλία είναι στο καλύτερο φεγγάρι από όλους. Μηδέν ένα πρώτο τέλος μακάριζε βέβαια, αλλά η Γαλλία νομίζω είναι η εύλογη απάντηση. Μια απάντηση που έρχεται κατευθείαν στο στόμα σε σχετική ερώτηση. Έχουμε τώρα την τοποθέτηση και από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον Παύλο Μαρινάκη, ο οποίος κατήγγειλε τις τρεις δολοφονικές εμπριστικές επιθέσεις που σημειώθηκαν τα τελευταία 24 ώρα σε βάρος τελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι ανέφερε. Είπε ότι η χρήση εκρηκτικών μηχανισμών σε κατοικίες και οχήματα θέτει σε άμεσο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επέκρινε όσους καλλιεργούν κλίμα ανοχής απέναντι στη βία και διαμήνυσε ότι η κυβέρνηση δεν θα επιδείξει καμία απολύτως ανοχή. Ανοχή. Έχει ξεκινήσει, ανέφερε ο Παύλος Μαρινάκης, ένα ανθρωποκινητό από την αστυνομία για να συλληφθούν το συντομότερο δυνατόν οι δράσεις και να πάνε στο μόνο φυσικό τους χώρο, που είναι η δικαιοσύνη. Να συνεννοηθούμε, είπε, όταν βάζεις γκαζάκια σε αυτοκίνητα και σπίτια που μένουν άνθρωποι, αποδέχεσαι την πιθανότητα να πεθάνουν. Αποδέχεσαι στην πραγματικότητα ότι μπορεί να σκοτώσεις κόσμο. Δεν έχει καθόλου άδικο. Έχει απόλυτα δίκιο ο Παύλος Μαρινάκης. Άλλος εδώ τώρα προβοκάτορας μου λέει, έχω 4 ονόματα μου λέει για την Αχαΐα υποψήφιους βουλευτές με το Σαμαρά. 4 ονόματα έχεις, ε? Είσαι προβοκάτορας τώρα. Ο Άγγελος, ο Γιώργος. Ονόματα δεν είπες, ονόματα σου δίνω κι εγώ. Ο Άγγελος, ο Γιώργος, ο Νίκος και ο Δημήτρης. Έπεσα μέσα. Ο Άγγελος, ο Γιώργος, ο Νίκος και ο Δημήτρης. Σου δώσα 4 ονόματα. Είναι αυτά τα 4 ονόματα που ξέρεις και εσύ. Τον έχω παγώσει τώρα. Πάμε σε time out, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω μαζί σας σε λίγο.
1: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 12:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 1η Ιουλίου και είναι το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Σημαντική χρηματοδότηση ύψους 15,89 εκατομμυρίων ευρώ εξασφάλισε περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για αερίοπροστασία από τη διάβρωση των ακτών σε ροήτικα, μονοδέντρη, φραχνέικα και τσουκαλέικα με στόχο τη θωράκιση του παραλιακού μετόπου και την προστασία υποδομών και περιουσιών. Νέα σελίδα ανοίγει και την οφθαλμολογική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών, καθώς επαναλειτουργεί το κέντρο μεταμοσχεύσεων κερατοειδούς, ενώ συνεχίζεται η αναβάθμιση των υπηρεσιών και των υποδομών της κλινικής. Με μικρότερο από τον αναμενόμενο αριθμό επεμβάσεων, ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα των δωρεάν απογευματινών χειρουργείων στο ΕΣΥ, με τα νοσοκομεία της Πάτρας και της Δυτικής Ελλάδας να καταγράφουν επίσης σημαντικές ελλείψεις σε προσωπικό, ενώ οι νοσοκομιακοί γιατροί επισημαίνουν ότι εξακολουθούν να υπάρχουν κενά σε κρίσιμες ειδικότητες. Στην επικαιρότητα παραμένει και το νέο αστυνομικό μέγαρο της Πάτρας. Μετά την υπογραφή του πρωτοκόλου παραχώρησης του χώρου στο πρώην ΚΕΤ, κάτοικοι και εργαζόμενοι εκφράζουν αντιρρήσεις για τη χωροθέτηση, ενώ οι αστυνομικοί υποστηρίζουν ότι το έργο θα βελτιώσει την εξυπηρέτηση των πολιτών και τις συνθήκες λειτουργίας των υπηρεσιών. Στην καθημερινότητα της πόλης, η μικροκινητικότητα και το ποδήλατο κερδίζουν συνεχώς έδαφος ως εναλλακτικές μορφές μετακίνησης, ωστόσο οι ελλειπείς υποδομές και τα ζητήματα ασφάλειας εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικές προκλήσεις. Παράλληλα, στο προσκήνιο βρίσκεται και η προσβασιμότητα των παραλίων, με έμφαση στην ανάγκη για ολοκληρωμένες υποδομές που θα επιτρέπουν την ασφαλή και αυτόνομη πρόσβαση των ατόμων με κινητικές δυσκολίες στην θάλασσα. Σήμερα στις 6 η Πάτρα υποδέχεται το Λέξιμο Πελοποννησιακό Στάδιο σε μία από τις μεγαλύτερες συναυλίες του φετινού καλοκαιριού, με περισσότερους από 10.000 θεατές να αναμένονται στις εξέδρες. Στα αθλητικά συνεχίζονται οι διεργασίες στην Παναχαϊκή με τις συζητήσεις για το μέλλον του γηπέδου να παραμένουν ανοιχτές, ενώ οι μεταγραφικές επαφές συνεχίζονται εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Και ο καιρός, ηλιοφάνεια σε όλη την περιοχή και υψηλές θερμοκρασίες σήμερα, με τον υδράγυρο στην Πάτρα να φτάνει τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Ήταν το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησο σε FM 103,9.
1: 103,9. Πελοπόννησος FM.
3: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 61 25. Πελοπόννησος, η φωνή σου, η δύναμή μας.
4: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
5: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
6: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την, μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
7: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
8: Έλα, λαλάκι, μ' ακούς! Έμαθα ότι στις 2, στις 3 και στις 4 Ιουλίου στη Λεύκα έχουν πολιτιστικές εκδηλώσεις. Έλα, λαλάκι μου, θα πάμε!
9: Τι λες που δεν θα πάμε, αφού την 5η στις 2 Ιουλίου παίζουμε την παράστασή μας. Ούτε γάτα, ούτε ζημιά.
8: Α, λαλάκι, έμαθα ότι την Παρασκευή θα έχει το ειδικό φεστιβάλ χορού και μετά θα έχει γλέντι με την ορχήστρα του Ανδρέα Κολοβού. Και το Σάββατο 4 Ιουλίου, φεστιβάλ χορού και μετά τον Άγγελο Σαμαντά με το επιτελείο του.
10: Α, ωραία, λαλάκι μου. Θα χορέψουμε κιόλας. Να σου πω, θα μου πάρεις και τσικλόφουσκα που μ' αρέσει.
9: Τι τσικλόφουσκα? Θα έχει σουβλάκια από τον Κορδινάρη, πήρες αναψυκτικά σε οικογενειακές τιμές.
11: 2, 3 και 4 Ιουλίου στην πλατεία της Λεύκας.
12: Μπράβο παιδιά. Πρέπει να τονίσουμε όμως ότι δεν θα έχει σαμπάνιες και λουλούδια. Γιατί
13: δεν είναι πανηγύρι, είναι πολιτιστικές εκδηλώσεις. Σας περιμένουμε.
3: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
1: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

Λοιπόν, επιστροφή, η ώρα είναι μία παρά 40, όχι, παρά 22, παρά 22, 12:38 δείχνει το ρολόι. Κώστας Λαμπρόπουλος είναι στο μικρόφωνο, μην ευνηδιαστείτε όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνάκια σας. Χρήστος Βεραλάκης βρίσκεται στο πανδοχείο της Τζαμάικα μαζί με τον Άλφερντ Χίτσκοκ, ή τέλος πάντων κάπου βρίσκεται και μαυρίζει το παιδί, λιάζεται. Να πάρει βιταμίνη D3, είναι καλό για την υγεία, και να επιστρέψει ιδρυμύτερος, οπότε το καλύπτουμε εμείς έτσι, σήμερα προσωρινά. Βέβαια, δεν είναι μονιμότερο του προσωρινού, να τα ακούει γι' αυτός, αλλά τρόπος του λέγει. Αναλύσαμε πολλά πράγματα στο πρώτο μέρος της εκπομπής για τις άσχημες ειδήσεις από τη Βενεζουέλα και τα πετράλωνα. Είναι Βενεζουέλα με τον αιματοβαμμένο ουρανό, έτσι, ένα απόκοσμο σκηνικό. Πείτε στα ειδησιογραφικά πρακτορία, δείτε, λες και έχει βγει η κόλαση έξω στον κόσμο. Και τα πετράλωνα μέχρι τις εμπεριστικές επιθέσεις που δέχτηκαν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη και τη φωτιά στο Ρεόκαστρο με τη σωρό του 12χρονου να βρίσκεται μέσα στην ντουλάπα. Είναι φρικιαστικά όλα αυτά τα πράγματα. Φρικιαστικά.

ότι έχουν αρχίσει και καταφτάνουν στην Πάτρα οι αποστολές για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ιστιοπλοίας που θα γίνει την άλλη εβδομάδα στην πόλη μας. Έχουν ήδη εγκατασταθεί στην Πάτρα αρκετές αποστολές από όλη την Ελλάδα, από τα Χανιά μέχρι την Αλεξανδρούπολη και από την Κέρκυρα μέχρι τη Ρόδο, και έπεται συνέχεια. Θα δείτε αυτές τις μέρες σκαφάκια Optimist στον Πατραϊκό, θα είναι πολύ ωραίο το σκηνικό. Έχουμε αναφερθεί αρκετές φορές σε αυτό το θέμα που αναβαθμίζει σίγουρα την πόλη μας και την φέρνει στο προσκήνιο της ιστιοπλοίας σε πανελλήνιο και όχι μόνο επίπεδο, γιατί υπάρχει μια αποστολή από τη Βουλγαρία, πρέπει να σας πω, που και αυτή θα είναι στην Πάτρα αυτές τις μέρες. Είχαμε ένα πρόβλημα με το κολυμβητήριο Αντώνης Πεπανός. Τώρα το πρωί ενημερωθήκαμε από τα σωματεία, διαμαρτύρονται τα σωματεία, ότι έκλεισε το κολυμβητήριο Αντώνης Πεπανός τώρα το πρωί και έχει δημιουργηθεί ένα πρόβλημα στις ομάδες. Έχουν θορυβηθεί οι ομάδες. Όλα δείχνουν πάντως ότι το πρόβλημα θα αποκατασταθεί πολύ σύντομα, ίσως και μέχρι το μεσημέρι, δηλαδή σε λίγη ώρα θα ανοίξει το κολυμβητήριο. Τι έγινε επί της ουσίας? Εντάξει, δεν ευθύνεται η Επιτροπή Διοίκησης του ΠΕΑΚ. Είναι από πάνω το θέμα, το πρόβλημα, την Αθήνα. Έληξε η άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης, όπως και πολλών άλλων εγκαταστάσεων σε ολόκληρη την Ελλάδα, με αποτέλεσμα να κλείσει το Πεπανός. Οι άνθρωποι του ΠΕΑΚ είχαν ήδη προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να αποκτήσει μόνιμη άδεια λειτουργίας εγκατάστασης. Περιμένουν τον έλεγχο της αρμόδιας επιτροπής. Αναμένουν την έκδοση του ΦΕΚ, σύμφωνα με το οποίο θα δίνεται νέα παράταση στις άδειες λειτουργίας ώστε να ανοίξει ξανά το κολυμβητήριο. Από το ΠΕΑΚ μας είπαν ότι έχουν ενημερωθεί οι ομάδες. Το θέμα δεν αποκλείεται να λήξει και μέχρι το μεσημέρι, από ό,τι πληροφορηθήκαμε. Εντάξει, υπάρχει μια αναστάτωση, υπάρχει και γκρίνια, αρκετή γκρίνια, αλλά από ό,τι φαίνεται είναι παροδικό το θέμα, είναι προσωρινό το πρόβλημα. Το ΠΕΑΚ έχει κάνει όλες τις ενέργειες για να πάρει τη μόνιμη άδεια λειτουργίας. Υπήρχαν σοβαρά προβλήματα τα προηγούμενα χρόνια και κάποια πράγματα μπαίνουν σιγά σιγά σε μια σειρά. Έτσι σας το λέω, γιατί μπορεί και ένα φιλικό σας περιβάλλον να ξέρετε από άλλους γονείς ή από τα παιδιά σας ότι υπάρχει ένα θέμα με το κολυμβητήριο Αντώνης Πεπανός, το οποίο όμως σήμερα προέκυψε, σήμερα θα λυθεί, έτσι όπως μαθαίνω. Είναι ένα σοβαρό θέμα, αλλά φαίνεται πως είναι προς επίλυση με την έκδοση του ΦΕΚ εντός της ημέρας, από ό,τι μας είπαν οι άνθρωποι του ΠΕΑΚ. Θα αναφερθεί αναλυτικά στην υπόθεση και στην επόμενη εκπομπή ο Προκόπης Κόγκος αμέσως μετά τη μία το μεσημέρι, που θα έρθει εδώ στο στούντιο. Εκτάκτως θα τον καλέσουμε τον Προκόπη για να μας δώσει και αυτό στα φώτα του.

0: Λοιπόν, τον έχουμε τον Προκόπη. Αλλά Προκόπη, τι ακριβώς έχει γίνει τώρα με το κολλημητήριο Αντώνης Παπανός?
1: Καλημέρα Κώστα, καλημέρα φίλες και φίλοι. Αυτό που έχει γίνει είναι ότι διαδικαστικό είναι το θέμα. Έχει λήξει η άδεια 30 Ιουνίου, όπως συνέβησε πολλές ακριτικές εγκαταστάσεις Κώστα. Με αποτέλεσμα από σήμερα η διοίκηση του ΠΕΑΚ να προχωρά στο κλείσιμο. Έχει ήδη κάνει ενέργειες η διοίκηση του ΠΕΑΚ προκειμένου να πάρει παράδοση. Τόσο ή άλλως, μάλλον, για να το πω διαφορετικά, έχει ήδη μιλήσει με το Υπουργείο. Έχει δώσει το OK το Υπουργείο ότι θα πάρει ισχύουσα άδεια λειτουργίας, θα πάρει παράταση τουλάχιστον μέχρι τέλος του έτους. Όμως επειδή ακόμα το φτάκι δεν είχε περάσει μέχρι χθες, τυπικά δεν μπορούσε να λειτουργήσει το κολλητήριο Αντώνης Πεπανός. Όμως από ό,τι έλεγαν και δηλώσεις που έχει κάνει και ο κ. Λικούδης στο pelop.gr πριν από λίγο, Κώστα, ότι είχαν μιλήσει με τις ομάδες σε καθαρό διαδικαστικό. Περιμένουμε το φτάκι, το οποίο μπορεί να έρθει και το απόγευμα, Κώστα. Και αν έρθει το απόγευμα, θα ανοίξει ξανανικά, μπορεί και το βράδυ ή όχι αύριο, ή η πισίνα και η κεντρική και η δίπλα.
0: Ναι, η δική μου ενημέρωση είναι, γιατί μίλησα και εγώ πριν βγούμε στον αέρα με τον Παναγιώτη Λικούδη, είναι ότι μπορεί και σήμερα να ανοίξει το κολλημητήριο.
1: Ναι, μπορεί και σήμερα να ανοίξει. Είναι καθαρά τυπικό, έχει δώσει το πράσινο φως στο Υπουργείο. Είναι καθαρά τεχνικό να ανέβει η διάβια, ώστε να μπορέσει να σφραγιστεί η παράταση της άδειας λειτουργίας. Και όπως λέει και στις δηλώσεις του, έχει ήδη κάνει ενέργεια στο ΠΕΑΚ, προκειμένου να υπάρξει μια μόνιμη άδεια λειτουργίας. Υπάρχει ήδη προγραμματισμός, που μας τα λέει πριν από λίγες μέρες στον Πελοπόννησο FM Παναγιώτης Λικούδης, ότι υπάρχουν αρκετές εργασίες που έχουν προγραμματιστεί και για το κολλημητήριο Παπανός και για το βοηθητικό Τόπολος αλλά και για την κεντρική Σαλατοτόπολος, οι οποίες μπορεί να γίνουν κάποιες και το καλοκαίρι, και ο στόχος είναι να υπάρχει μόνιμη άδεια και να μην περιμένει το Υπουργείο ή όλη η διαδικασία για την άδεια λειτουργίας. Εντάξει, υπάρχει μια μικρή έτσι αναμονή από τις ομάδες, προβληματισμός αν θα αργήσει, αν θα αργήσει. Αυτό που λένε είναι ξεκάθαρο, ότι οι ομάδες θα ανοίξει πολύ σύντομα, ίσως και σήμερα, αν όχι σήμερα, αύριο, μεθαύριο, θα ανοίξει και θα μπορέσουν να λειτουργήσουν κανονικά οι πισίνες και οι προπονήσεις των ομάδων.
0: Μάλιστα. Είδες, μπορεί να έχεις ολοκληρώσει εσύ τις δικές σου εκπομπές. Να το επαναλάβω και στους ακροατές,
1: ναι,
0: για να το
1: επιδώσουμε
0: και εμείς ήδη, γιατί ακόμα δεν το έχουμε επιδώσει. Αλλά είσαι πάντα στις επάλξεις και μας ενημερώνεις και να πας στην έτσι μας. Και σε ευχαριστούμε.
1: Και είπαμε και για τον Κολόμβο, χθες ανακοινώθηκε το απόγευμα, το είχαμε πει χθες στην Πελοπόννησο, είχαμε γράψει πρώτοι εμείς πριν αρκετές μέρες, για τον Χριστόβουλο Κολόμβο, τον πατρινό πολίτη, ο οποίος επιστρέφει από την Κωνσταντινούπολη από 3 χρόνια. Υπέγραψε συμβόλαιο ενός έτους με τον ΠΑΟΚ, ανακοινώθηκε χθες απόγευμα. Και εκεί συναντά τον Χρήστο Μπιτσάκο, τον παλιό

0: Ίσως FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.
1: Προσπαθούμε και εμείς να εμπεδώσουμε, Διονύση, ότι ο Προκόπης ολοκλήρωσε για τη φετινή σεζόν τις εκπομπές του, αλλά όπως είδες, Διονύση, φίλες και φίλοι, όπως ακούσατε, είναι πάντα εδώ, παρόν μας μεταφέρει τις πληροφορίες που έχει από το ρεπορτάζ. Οπότε ίσως και σήμερα ανοίξει κανονικά πάλι το κολυμβητήριο Αντώνης Πεπανός. Εγώ θα καταθέσω ένα μικρό προβληματισμό, γιατί η πολιτεία, και δεν αναφέρομαι στην Επιτροπή Διοίκησης του ΠΕΑΚ, η οποία την κάνει τη δουλειά της όπως πρέπει, γιατί η πολιτεία τα αφήνει όλα, δηλαδή η γραφειοκρατία, αθάνατη ελληνική γραφειοκρατία, δεν τελειώνει ποτέ. Έτσι, τα αφήνει όλα τελευταία στιγμή. Έτσι. Δηλαδή σε μια εποχή που υπάρχει το AI, η τεχνητή νοημοσύνη, όλα, δηλαδή μπορεί να κάνει πράγματα να σε βοηθήσει. Δεν μπορεί τώρα να μην έχει τελειώσει το θέμα της άδειας τώρα. Έτσι. Θα έπρεπε να μην είχε προκύψει καν το πρόβλημα σήμερα. Όχι μόνο στην Πάτρα. Έτσι. Και σε πολλές άλλες πόλεις και σε πολλές άλλες εγκαταστάσεις σε όλη τη χώρα, να το ξεκαθαρίσουμε.

Η ώρα είναι 1:50, θα κλείσουμε λίγο με μουσικούλα. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 8 το πρωί, κανονικά στην εκπομπή μας, αύριο Πέμπτη, οπότε θα έχουμε μαζί μας και τον Άγγελο Γιαννάκη, θα μας φέρει τη λυπητερή, θα μας φέρει τη φορολογική μας δήλωση. Από τον Κώστα Λαμπρόπουλο που κάλυψε σήμερα εκτάκτως τον Χρήστο Βερνάλα και τον Διονύση Στεφανόπουλο που ήταν στην ηχοληψία, να έχετε ένα πολύ όμορφο απόγευμα, σήμερα απόγευμα. Καλό Ιούλιο, καλό μήνα.

0: 103,9. Πελοπόννησος FM.
1: Μου φύγει ο υπάλληλος εδώ και μια εβδομάδα και μ' άφησε ξεκρέμαστο. Δεν ξέρω τι να κάνω.
2: Έβαλες αγγελία στην Πελοπόννησο.
1: Στην Πελοπόννησο, ε. Όχι. Λες να με βοηθήσει.
2: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 6.500 άτομα έχουν βρει δουλειά με τη βοήθειά της. Άσε που βάζει πλέον τις αγγελίες και στο διαδίκτυο.
1: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διευθυνσή.
2: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
1: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
2: Πάρ' τους στο 312-530, αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπει στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
1: Είναι όντως εύκολο.
2: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Θες υπάλληλο, μόλις βρήκες.
3: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
4: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι? Το κελαίδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί? Το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
5: Για ραντεβού και πληροφορίες καλέστε στο 2610-27-1444.
3: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 1:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 1η Ιουλίου και είναι το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Σημαντική χρηματοδότηση ύψους 15,89 εκατομμυρίων ευρώ εξασφάλισε περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για αερίοπροστασία από τη διάβρωση των ακτών σε ροήτικα, μονοδέντρη, φραχνέικα και τσουκαλέικα με στόχο τη θωράκιση του παραλιακού μετόπου και την προστασία υποδομών και περιουσιών. Νέα σελίδα ανοίγει και την οφθαλμολογική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών, καθώς επαναλειτουργεί το κέντρο μεταμοσχεύσεων κερατοειδούς, ενώ συνεχίζεται η αναβάθμιση των υπηρεσιών και των υποδομών της κλινικής. Με μικρότερο από τον αναμενόμενο αριθμό επεμβάσεων, ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα των δωρεάν απογευματινών χειρουργείων στο ΕΣΥ, με τα νοσοκομεία της Πάτρας και της Δυτικής Ελλάδας να καταγράφουν επίσης σημαντικές ελλείψεις σε προσωπικό, ενώ οι νοσοκομιακοί γιατροί επισημαίνουν ότι εξακολουθούν να υπάρχουν κενά σε κρίσιμες ειδικότητες. Στην επικαιρότητα παραμένει και το νέο αστυνομικό μέγαρο της Πάτρας. Μετά την υπογραφή του πρωτοκόλου παραχώρησης του χώρου στο πρώην ΚΕΤ, κάτοικοι και εργαζόμενοι εκφράζουν αντιρρήσεις για τη χωροθέτηση, ενώ οι αστυνομικοί υποστηρίζουν ότι το έργο θα βελτιώσει την εξυπηρέτηση των πολιτών και τις συνθήκες λειτουργίας των υπηρεσιών. Στην καθημερινότητα της πόλης, η μικροκινητικότητα και το ποδήλατο κερδίζουν συνεχώς έδαφος ως εναλλακτικές μορφές μετακίνησης, ωστόσο οι ελλειπείς υποδομές και τα ζητήματα ασφάλειας εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικές προκλήσεις. Παράλληλα, στο προσκήνιο βρίσκεται και η προσβασιμότητα των παραλίων, με έμφαση στην ανάγκη για ολοκληρωμένες υποδομές που θα επιτρέπουν την ασφαλή και αυτόνομη πρόσβαση των ατόμων με κινητικές δυσκολίες στην θάλασσα. Σήμερα στις 6 η Πάτρα υποδέχεται το Λέξιμο Πελοποννησιακό Στάδιο σε μία από τις μεγαλύτερες συναυλίες του φετινού καλοκαιριού, με περισσότερους από 10.000 θεατές να αναμένονται στις εξέδρες. Στα αθλητικά συνεχίζονται διεργασίες στην Παναχαϊκή, με τις συζητήσεις για το μέλλον του γηπέδου να παραμένουν ανοιχτές, ενώ οι μεταγραφικές επαφές συνεχίζονται εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Και ο καιρός, ηλιοφάνεια σε όλη την περιοχή και υψηλές θερμοκρασίες σήμερα, με τον υδρά γύρω στην Πάτρα να φτάνει τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Ήταν το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησο σε FM 103,9.
0: 103,9. Πελοπόννησος FM. Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
2: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησεογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
3: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
4: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινά η μέρα μας.
5: Ότι στις 2, στις 3 και στις 4 Ιουλίου στη Λεύκα έχουν πολιτιστικές εκδηλώσεις. Έλα, λαλάκι μου, θα πάμε!
6: Τι λες που δεν θα πάμε, αφού την 5η στις 2 Ιουλίου παίζουμε την παράστασή μας. Ούτε γάτα, ούτε ζημιά.
7: Α, λαλάκι, έμαθα ότι την Παρασκευή θα έχει το ειδικό φεστιβάλ χορού και μετά θα έχει γλέντι με την ορχήστρα του Ανδρέα Κολοβού. Και το Σάββατο 4 Ιουλίου φεστιβάλ χορού και μετά τον Άγγελο Σαμαντά με το επιτελείο του.
5: Α, ωραία, λαλάκι μου. Θα χορέψουμε κιόλας. Να σου πω, θα μου πάρεις και τσικλόφωσκα που μ' αρέσει.
6: Τι τσικλόφωσκα? φάγει σουβλάκια από τον Κορδονιάρη, πήρες αναψυκτικά σε οικογενειακές τιμές.
7: 2, 3 και 4 Ιουλίου στην πλατεία της Λεύκας.
8: Μπράβο παιδιά. Πρέπει να τονίσουμε όμως ότι δεν θα έχει σαμπάνιες και λουλούδια. Γιατί
9: δεν είναι πανηγύρι, είναι πολιτιστικές εκδηλώσεις. Σας περιμένουμε.
10: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοδυλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξι, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
2: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 2. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
2: Έλα λαλάκι, μ' ακούς? Έμαθα ότι στις 2, στις 3 και στις 4 Ιουλίου στη Λεύκα έχουν πολιτιστικές εκδηλώσεις. Έλα λαλάκι μου, θα πάμε?
3: Τι λες που δεν θα πάμε, αφού την 5η στις 2 Ιουλίου παίζουμε την παράστασή μας. Ούτε γάτα, ούτε ζημιά.
4: Α, λαλάκι, έμαθα ότι την Παρασκευή θα έχει το δικό φεστιβάλ χορού και μετά θα έχει γλέντι με την ορχήστρα του Ανδρέα Κολοβού. Και το Σάββατο 4 Ιουλίου, φεστιβάλ χορού και μετά τον Άγγελο Σαμαντά με το επιτελείο του.
2: Α, ωραία, λαλάκι μου. Θα χορέψουμε κιόλας. Να σου πω, θα μου πάρεις και τσικλόφουσκα που μ' αρέσει.
3: Τι τσικλόφουσκα? Θα έχει σουβλάκια από τον Κορδινάρη, μπύρες αναψυκτικά σε οικογενειακές τιμές.
4: 2, 3 και 4 Ιουλίου στην πλατεία της Λεύκας.
5: Μπράβο, παιδιά. Πρέπει να τονίσουμε όμως ότι δεν θα έχει σαμπάνιες και λουλούδια. Γιατί
6: δεν είναι πανηγύρι, είναι πολιτιστικές εκδηλώσεις. Σας περιμένουμε!
7: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι? Το κελαίδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί? Το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
8: Για ραντεβού και πληροφορίες καλέστε στο 2610 27 1444.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 2:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
2: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
3: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
4: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
5: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα είδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 3. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
2: Εκείνο το οικόπεδο δεν πουλιέται με τίποτα. Είμαι να σκάσω.
3: Στην Πελοπόννησο το έβαλες.
2: Στην Πελοπόννησο, ε. Όχι. Λες να με βοηθήσει.
3: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, γύρω στα 5.000 ακίνητα έχουν πουληθεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
2: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
3: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
2: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
3: Πάρ τους το 312-1530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
2: Είναι όντως εύκολο.
3: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές. Το πούλησες.
1: pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ώρα είναι 3:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
2: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
3: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
2: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: 103,9. Πελοπόννησος FM.
1: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
2: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: 4.30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
2: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
3: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησεογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
4: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

103,9 Πελοπόννησος FM. Πελοπόννησος FM 103,9 Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: 6. Πελοπόννησος FM 103,9. 103,9. Πελοπόννησος FM.
1: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
2: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

Η ώρα είναι 9. Πελοπόννησος FM 103,9. Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: 9.
1: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Η ώρα είναι 2. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.